0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά και κάνει νύχτα κρύο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νόβα 931.

ζουν οι ώρες, να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε σένα?
9: Πινελό.

0: Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλμυράκης και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη, Θερινό Θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 930.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
23: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
24: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
23: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
24: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
23: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
24: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
23: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
26: Νόβα 931.
27: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
5: Ρενό Κλειό, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931. Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 931.
13: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Μόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
19: Χορηγός ΔΕΗ.
20: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
19: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
21: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, ακροάτριες και αγαπητοί φίλοι ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τρίτο μέρος στο έργο Big Bang 1970-1973, συγγραφής ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη. Η κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κ. Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Συναντήθηκαν, ερεύνησαν και με αποδεικτικά στοιχεία μας παρουσιάζουν την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες μας συναντήσεις τα προηγούμενα Σάββατα, ενδεχομένως να εκπλαγείτε, και όμως στην εποχή της μαυρίλας, στην εποχή της σκοτεινιάς, στην εποχή της καταπίεσης, της ανελευθερίας, της διακοπής του κοινοβουλευτισμού, τότε στα χρόνια της Χούντας που λέμε πιο απλά, των δικτατόρων και του καθεστώτος, ή της επανάστασης, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και νοσταλγοί, υπήρξε άνθηση πολιτισμού. Ακριβώς αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στο εξωτερικό και των ιδεών που έρχονται στην Ελλάδα, δεν είναι περίκλειστη χώρα η Ελλάδα παρά τη διοίκηση από τους συνταγματάρχες, και σε αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται μια
22: κοσμογονία,
21: όπως λέει και ο κ. Καλύβας, από την μουσική μέχρι την συγγραφή και από τις εκδόσεις μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής, σε όλα τα πεδία. Αλλάζει από ό,τι καταγράφεται και η ίδια η ζωή των Ελλήνων. Αλλιώς ζει η Ελλάδα το 1967, αλλιώς το 1970, αλλιώς το 1973. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα.
21: Δύο πράγματα όμως τώρα εισαγωγικά σε αυτή την τρίτη μας συνάντηση για το πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση με το πρόγραμμα Μαρκεζίνη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αρχές δεκαετίας του 50. Αυτή η μεταρρύθμιση που κόβονται τα περίφημα μηδενικά και πάμε στην καινούρια δραχμή δίνει όθηση στην οικονομία. Είναι μια περίοδος χρυσή από τα μέσα του 50 και αυτή η περίοδος η χρυσή πιάνει και την περίοδο της δικτατορίας έως το 73 που είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πρόσημο στην οικονομία είναι θετικό κάθε χρονιά που περνάει από τις αρχές του 60.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει η δικτατορία είναι συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Οπότε η χώρα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επίπεδο ανάπτυξης.
21: Το βλέπουμε στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου.
0: Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται, δηλαδή αδειάζει η επαρχία. Αυτό ότι συχνά καταδικάζεται ως αστιφιλή, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη τύχη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές έχουν μεγάλη σχέση και με το δημιουργικό κόσμο που περιγράφουμε. Ο κόσμος της διαφήμισης, Φερρυππίν, αναπτύσσεται ραγδαία τότε. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρονιά που περνάει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική, το αποτέλεσμα και το αποτύπωμά της είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και αυτό εκφράζεται σε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι μια μεγάλη αύξηση των προσδοκιών, δηλαδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Έχουν μπει σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό συμβαίνει με σταθερό ρυθμό, χωρίς να αλλάζει, μέχρι το τέλος του 73. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ακόμα δημογραφικά η κοινωνία αντικατοπτρίζει το προηγούμενο παρελθόν της ως αγροτικής κοινωνίας, αποτελείται από πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή το 74 το 60% σχεδόν του πληθυσμού είναι κάτω των 20. Σκεφτείτε μια κοινωνία νέων ανθρώπων. Αυτό δημιουργεί τεράστια αισιοδοξία, τεράστια δυναμική, τεράστια ενέργεια και είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια δυναμική στο χώρο το πολιτισμικό. Γιατί είναι μια κοινωνία ανθρώπων με τεράστιο δυναμισμό. Το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία συνυπάρχει με ένα καθεστώς κλειστό και ανελεύθερο και περιοριστικό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να το παραβλέψουμε. Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος ότι αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη, ότι την αποδίδουμε στη Χούντα. Και αυτό λάθος είναι. Η Χούντα απλώς ουσιαστικά ακολούθησε και καλά έκανε και από την πλευρά της και από τη σκοπιά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα που, αν το σκεφτεί κανένα συγκριτικά, δεν είναι πάντα αντιφατική. Σκεφτείτε την Κίνα. Ένα καθεστώς αρκετά ανελεύθερο, που όμως γνωρίζει τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
21: Έχει σχέσεις η Ελλάδα με την Κίνα στα χρόνια της δικτατορίας?
0: Είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγκαινιάζει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
21: Ακολουθούμε τον Κίσιγκερ, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο. Υπάρχει και το περίφημο άνοιγμα προς Ανατολάς. Η δικτατορία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ανατολικές χώρες.
21: Με την Ανατολική Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Και έχει μάλιστα προγραμματίσει και την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Ανατολικού Συνασπισμού. Για πότε? Για τις 20 Νοεμβρίου του 1973. Δεν θα γίνει ποτέ λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Ρουμανίας, του Τσαουσέσκου. Οπότε έχει μία πολυδύναμη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, σε κάποιες φάσεις αυτονομείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, για παράδειγμα, ξεσπάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει η Ελλάδα να γίνει βάση ανεφοδιασμού αμερικάνικη για να υποστηριχθεί το Ισραήλ τότε. Υπάρχει μια, θα έλεγε κανένας, πιο φιλοαραβική πολιτική. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην εξωτερική πολιτική της δικτατορίας. Το σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυναμική φάση. Και αυτό είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς εκφράζεται και στον πολιτιστικό τομέα και επίσης να ξαναδούμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια πραγματικότητα που είναι πολύχρωμη, ναι, που είναι δυναμική.
21: Αυτή η ανάπτυξη ανακόπτεται από το 1973 και μετά, κύριε Καλύβα.
0: Ναι, το 1973 έχουμε το τεράστιο σοκ το πετρελαϊκό που οδηγεί σε μεγάλη κρίση και στην Ελλάδα. Σταματάει η ανάπτυξη. Έχουμε και μια φάση στην οποία έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος γιατί δεν υπάρχει.
21: Και η ανισορροπία στο νόμισμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα εξηγήσει γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά πολιτική
21: ή ιδεολογική λόγη.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αναταραχή που οφείλεται στην κρίση που προκαλείται εκείνη την εποχή από αυτό το παγκόσμιο σοκ.
21: Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμη είναι πώς χειρίζεται ιδεολογικά η αριστερά της εποχής την περίοδο αυτή. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια της δικτατορίας.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο που διαβάσαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, όπου ο Μάνος Ελευθερίου παραθέτει την αντίληψη ότι πολλοί αριστεροί θεωρούν ότι πέφτει ο Σονούπο η Χούντα. Αλλά μετά από ένα σημείο, καθώς η δικτατορία αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανή στο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εναντίον της, ιδιαίτερα μετά το λεγόμενο κίνημα του ναυτικού, το οποίο εκπορεύεται από τη βασιλόφρονη δεξιά, όχι από την αριστερά, αρχίζει και επικρατεί στον κόσμο, όχι μόνο της αριστεράς, θα έλεγα και της δεξιάς αντιπολίτευσης, η αντίληψη ότι δεν θα φύγει η Χούντα και πάμε στο αντίθετο άκρο, μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Μου θύμισε, διαβάζοντας τις περιγραφές στην εποχή, τις συζητήσεις που είχα με φίλους και γνωστούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πίστευε πάρα πολλοί κόσμος ότι η κρίση δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι υπάρχει και ένα τέλος. Έτσι και τότε άρχισαν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε στην αλληλογραφία πολλών αντικαθεστωτικών, να σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και πάνω εκεί βασίζεται ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, και σκέφτεται ότι ίσως πρέπει να σκεφτεί το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Γιατί καταλαβαίνει ότι, επειδή είναι μέσα, ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.
21: Γι' αυτό και είναι αυτή η φάση της φιλελευθερωποίησης. Μέχρι να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά ξεκινά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1973 με το δημοψήφισμα, την μετατροπή της Ελλάδας από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, που αναφέρεται τότε ως η μεταπολίτευση. Γιατί τι είναι η μεταπολίτευση? Η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο, επειδή απέτυχε, εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ήταν νομοτελειακά καταδικασμένο να αποτύχει. Έχουμε πάντα μια ανάγνωση της ιστορίας εκ των υστέρων ότι ό,τι έγινε έπρεπε να συμβεί, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η περίοδος αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αφήγημα το δικό μας, γιατί τότε κορυφώνεται το Big Bang. Τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης, τότε έχουμε μερικά από τα πιο πειραματικά, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που παράγονται, και πραγματικά διαφαίνεται η δυνατότητα μιας εξέλιξης η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον να τη σκεφτούμε έτσι ως thought experiment, ως πείραμα στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά σηματοδοτεί μία διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που συνέβη τελικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανένας πώς θα ήταν τα πράγματα εάν έπαιρναν αυτό το δρόμο και όχι το δρόμο που πήρανε. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί το πιο χαρακτηριστικό της, ή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και άγνωστα στοιχεία, είναι ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα δικό του κίνημα μέσα στο πλαίσιο των εκλογών που θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν το 1974 η δικτατορία. Σκεφτείτε τώρα μία συνθήκη όπου ο Θεοδωράκης είναι ο ηγέτης της αριστεράς και κατεβαίνει σε εκλογές κάτω από το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Μαρκεζίνης και το καθεστώς εκείνης της εποχής.
21: Κυρία Τριανταφύλλη, γιατί από αυτήν την αφήγηση που θα συνθέσουμε το πρόσωπο του Θεοδωράκη, γιατί έχει τη σημασία το έτσι όπως το θέτεται τώρα, ότι να είναι ο ηγέτης που μετά θα έρθει η απογοήτευση. Αλλά πριν φτάσουμε στην απογοήτευση, ναι, έχουμε δρόμο ακόμη πολύ. Κυρία Τριανταφύλλη.
18: Η άγνωστη πλευρά του Θεοδωράκη που ερευνήσαμε, που πάλι μας είναι γνωστή με έμεσο τρόπο, αλλά ποτέ δεν την έχουμε σχηματοποιήσει και δεν την έχουμε τοποθετήσει χρονικά μέσα στην δικτατορία, είναι ότι ασφαλώς όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύτηκε το έργο του, τα τραγούδια του, παρότι εκδίδεται το βιβλίο του, μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι φυσικά συνελήφθηκε, εξορίστηκε και απομονώθηκε. Αυτό που δεν είναι καλά σχηματοποιημένο στο κεφάλι μας είναι τι συνέβη μετά το 70, όταν φεύγει στο Παρίσι και ξεκινάει όλη αυτή η, πώς να το πούμε, κάτι παραπάνω από λαμπρή, η πολύ μεγάλη η διεθνοποίηση, ας πούμε, του έργου του. Και αυτή η τεράστια απήχηση που έχει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ένα είδωλο, ένας ήρωας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τοποθετήσουμε σε αυτό που μόλις είπαμε το 73, γιατί πιστεύει ότι τον περιμένουν σαν ήρωα. Επειδή αυτό ζει, αυτό είναι η καθημερινότητά του, κάνει εκατοντάδες συναυλίες στον κόσμο.
21: Πρέπει να το διαβάσω αυτό, γιατί είναι τα στοιχεία που βρήκατε είναι πολύ εντυπωσιακά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το 1972 λοιπόν θα δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης 158 συναυλίες σε 18 χώρες σε συνολικά 1.000.000 θεατές. 150 συναυλίες σε 18 χώρες μέσα στους 7 πρώτους μήνες του 1973. 1.000.000 ακροατές. Και από τα δύο ημισφαίρια συμμετείχαν σε αυτές τις γιορτές νοσταλγίας. 3 φορές τον γύρο της Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας έχει κάνει. 4 φορές τον γύρο της Γαλλίας. 2 φορές σε Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Τινησία, Αυστραλία, 2 φορές στη Νότια Αμερική, δύο φορές στον Καναδά, όπως λέει, κάναμε κατά μέσο όρο 20 συναυλίες το μήνα επί 4 χρόνια, θα πει ο ίδιος αργότερα, θα γράψει ο ίδιος.
0: Είναι απίστευτο. Και γίνεται ένας παγκόσμιος στάρ ο Μίκης Θοδωράκης, τότε γίνεται, παρότι είναι γνωστός κυρίως για το Συρτάκι, δεν έχει πριν την δικτατορία αποκτήσει αυτή τη διεθνή λάμψη που αποκτά τότε, που συνδυάζει το γεγονός ότι είναι ένας αντιστασιακός ήρωας, μια πολιτική μορφή, αλλά συγχρόνως φέρνει τον κόσμο, το διεθνές κοινό, σε επαφή με τη μουσική του. Με τεράστια επιτυχία που αποτυπώνεται σε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες περιγράφονται συχνά ως σχεδόν θρησκευτικές τελετουργίες, όπου στο τέλος άνθρωποι πολύ μαζεμένοι και συντηρητικοί, όπως ας πούμε οι Φιλανδοί, σηκώνονται, χτυπάνε παλαμάκια, τραγουδάνε σε μια γλώσσα, μην ξεχνάμε, που δεν την κατανοούν, το οποίο είναι για αυτούς τους λαούς κάτι το πρωτόγνωρο. Οπότε γίνεται στάρ και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μορφωτική επανάσταση σε όλο τον κόσμο, που θα πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο είδος μουσικής που συνδυάζει ένα λαϊκό όργανο, το μπουζούκι, την ποίηση πολύ γνωστών ποιητών πολύ ψηλής ποιότητας και συγχρόνως την απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλα στρώματα.
21: Του δίνει ο Γιάννης Ρίτσος τον επιτάφιο.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εδώ πάμε πριν τη δικτατορία.
21: Ναι, ναι, αλλά μου αρέσει πολύ η αντίστοιξη με τον Χατζηδάκη. Δίνει την ενορχήστρωση στον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ο Θοδωράκης βρίσκεται τότε στη Γαλλία, όπου σκέφτεται να γίνει ένας συνθέτης που θα γράφει έργα κλασικής μουσικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία του τότε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και το ξανασκέφτεται. Και μία μέρα φτάνει στα χέρια του από τον Ρίτσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο της Μακρονήσου ή των Εξοριών, φτάνει το βιβλίο του Ρίτσου «Επιτάφιος», και εκεί ο Θοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιοφύεια, έχει μία έκλαμψη και κάθεται και γράφει σε μία καθισιά τη μουσική για 8 τραγούδια. Αλλά δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα τότε, αλλά είναι πολύ φίλος από τα χρόνια της ΕΠΟΝ πάλι με το Χατζηδάκη. Και του λέει το Χατζηδάκη, έχω αυτά τα τραγούδια, θέλω να με βοηθήσει να τα βγάλω. Και του λέει ο Χατζηδάκης, ωραία, θα στα ενορχιστρώσω και θα τα πει η ερμηνεύτρια η δικιά μου, η Νανά Μούσχουρη.

βγαίνει ο Επιτάφιος σε αυτή την εκδοχή και την ακούει ο Θοδωράκης, γίνεται γνωστή και λέει «Δεν συμφωνώ, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ» και γράφει μια άλλη εκδοχή, την οποία ενορχιστρώνει ο Χιώτης, όπου το μπουζούκι, το ηλεκτρικό μπουζούκι είναι πολύ κεντρικό και έχει ενδιαφέρον να ακούσει παράλληλα το πρώτο τραγούδι του Επιτάφιου στις δύο αυτές εκδοχές κανένας, με τον Μπιθικότσι, ο οποίος Μπιθικότσις θεωρείται τότε ένας σχεδόν λούμπεν τραγουδιστής. Δεν είναι αποδεκτός.

0: Και έχεις ας πούμε το σουρεαλιστικό θέμα του Μπίθη Κότση να λέει τραγούδια του Θοδωράκη σε ενορχήστρωση Χιώτη και ποίηση Ρίτσου, υψηλή ποίηση η οποία έχει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο, διότι αφορά τη μεγάλη απεργία του Κουκουέ επί Μεταξά, και να γίνεται αυτό ένα τεράστιο hit αποδεκτό από όλους. Όχι μόνο από την αριστερά, από τους πάντες, ως ένα νέο είδος μουσικής.
1: Όπως έχουμε τον μεγάλο ερωτικό από τον Χατζηδάκη, που το βάλαμε ως κολόνα, εδώ ο επιτάφιος είναι η επόμενη κολόνα.
0: Είναι η προηγούμενη.
2: Γιατί έχει στη δικτατορία.
1: Ναι, σωστά, είναι η προηγούμενη.
0: Μιλάμε
1: ναι.
0: για τις αρχές της δεκαετίας του 60 και η λεγόμενη πολιτιστική άνοιξη της δεκαετίας του 60, του πρώτου μισού, η οποία είναι πολύ γνωστή και πολύ μελετημένη από τη βιβλιογραφία, αντίθετα από το Big Bang που είναι άγνωστη, βασίζεται ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την παρουσία του Θοδωράκη. Ο οποίος Θοδωράκης δεν αρκείται σε αυτό. Δηλαδή, αν δει κανένας τι βγάζει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, πραγματικά τρελαίνεσαι. Από τον πλούτο, την έκταση και τον όγκο της μουσικής του παραγωγής. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια του Θοδωράκη που θεωρούνται μουσική παρακαταθήκη, που τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω, βγαίνουν τότε. Ουσιαστικά σε μια τριετία, μέχρι το 66 που βγάζει το Action ST, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει από το 64, έχει βγάλει το μεγαλύτερο όγκο της τεράστιας, ας πούμε, σε απήχηση παραγωγής του σε εμάς σήμερα. Είναι απλά απίστευτο αυτό που κάνει. Την ιστορία αυτή τη λέμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόταν και το πού πήγαινε μετά ο Θοδωράκης μέσα από τη δικτατορία. Αυτό που έκανε στη δικτατορία δεν ήταν τόσο, παρότι βγάζει ενδιαφέροντα τραγούδια, δεν συγκρίνονται με τα προηγούμενα, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτή τη μουσική, την φέρνει σε ένα παγκόσμιο κοινό, με τρόπο που δεν έχει πετύχει κανένας Έλληνας μουσικός έκτοτε.
1: Η ιστορία όμως, κυρία Τριανταφύλλη, ενώ είναι τόσο δοξαστική για τον Θοδωράκη σε αυτή την περίοδο, με την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα αντιστρέφονται.
2: Δεν αντιστρέφονται μόνο για τον Θοδωράκη. Περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα που φυσικά είναι πολύ ευχάριστη σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έρχεται η δημοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα συστατικά στοιχεία των πολιτιστικών προϊόντων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κέντρο, από εκεί που ήταν, αν το πούμε σχηματικά, η ποίηση, η ψυχεδέλεια, το σουρεαλιστικό, η πρωτοπορία που είχαν βρει καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν μέσα στη δικτατορία, αυτό που πρωτοστατεί μετά την μεταπολίτευση είναι φυσικά το πολιτικό. Γιατί αυτό απελευθερώνεται και γι' αυτό αρχίζουν και μιλάνε όλοι και σε αυτό παράγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, γυρίζει ο Θοδωράκης στην Ελλάδα.
0: Είναι μια ειρωνία. Δηλαδή, θα περίμενε κανένας ότι ο θρίαμβος του πολιτικού τραγουδιού θα ήταν και ο θρίαμβος του Θοδωράκη. Και αρχικά είναι, αλλά μόνο αρχικά.
2: Ξέρουμε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες φυσικά που έκανε, που ο κόσμος ξεσπάει και έχουν όλο αυτό το χαρακτήρα της απελευθέρωσης. Μετά όμως έρχεται η επόμενη μέρα.
1: Που υπάρχει ένας κορεσμός.
2: Υπάρχει ένας κορεσμός, γιατί η επόμενη μέρα δημιουργεί μια αμηχανία. Γιατί δεν υπάρχει ο διάλογος με αυτό το κάτι που υπήρχε στη δικτατορία. Οπότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί όλη αυτή την αμηχανία στο Θεοδωράκη. Συν ότι δεν αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο.
0: Αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον ότι ο Θοδωράκης επιστρέφει και συναντάει ένα κοινό που ναι, μεν το λατρεύει γιατί ήταν απαγορευμένος, αλλά αφού περάσει η πρώτη έτσι εντύπωση.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El

0: αυτό, ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
2: Νόβα 9.31.
3: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Μέχρι του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στην Κρήτη, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας το σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Κυρία Τριανταφύλη, μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
1: Μουσική, ακούσαμε το Φίλη και Αδέρφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε, είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή τη συσπήρωση του κόσμου, δηλαδή αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
0: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
1: Ναι,
0: δεν είναι και πολύ.
1: Υπήρχε μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει

0: την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γιώργος Σόπουλος.
1: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
2: Άρα αντιθέτως μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
1: ακριβώς
2: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
1: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
0: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
2: Όπως
0: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίαση του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίαση που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
2: Θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
0: Βεβαίως, και ναι, που βάζουν σπόρους πρωτοπορίας που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
2: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμυγός έκφραση καλλιτεχνική, κυρία Τριανταφύλλη?
0: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας,
2: ακόμη και
0: ας πούμε,
2: μετά το τέλος της δικτατορίας.
0: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, ναι, για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
1: Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό, και μάλιστα ο εκδότης.
2: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά?
1: Όχι.
0: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρό Ουί, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή, μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης, το θέατρο αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από το Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα, που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέντρο, από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
2: Την δηλαδή οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέντρου, την επιλέγετε σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
0: ναι,
2: που,
0: σε αυτές τις ψηφίδες,
2: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέντρο. Ναι. Και μάλιστα ο Κέντρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
2: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίου Πολυσυντοποθεσία Κουπόνια Ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία Ελευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπειρατή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτσής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλη από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το τρίτο στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στη δικτατορία.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον, που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδα ο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό, καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το τρίτο στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το τρίτο στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται το ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσή, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί το τρίτο στεφάνι, λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσή. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
2: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα: «Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγγονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη. Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόλος, έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε.
1: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσποντοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης, που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα πολύ περισσότερο από το Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι οι σωστοί εκπρόσωποι για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως το μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία. Και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδιού είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
2: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
1: Αστικός μύθος, από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας. Κυρία Γιώργη.

0: Τώρα, πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον οποίον και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύλη, την παράδοση. Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη, που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξαστεριά, που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης με τη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

0: Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στην Πλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύτταρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα. Όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον με τον Μαρκόπουλο είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Mm. Δηλαδή την κριτική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα. Και μάλιστα, αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή, το χρονικό, τι είναι το χρονικό? Όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα χαθεί, και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Το λέει πολύ ωραία αυτό πολλά χρόνια μετά ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα σε ώρα, που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το
1: έχει
0: το
1: αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας
2: εκφραζόμασταν καλύτερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Απίστευτο να το σκεφτεί κανένας. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς τους όρους.

0: και το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού της ελληνικής κοινωνίας.
1: Θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε για τους μεταπολίτευση. Γιατί κατηγορούμε τη Χούντα για το kitsch, αλλά το kitsch της εποχής του, της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα της Μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο, στο 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στις αρχές του 60?
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή του νέου κύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νέου κύματος, όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε, γιατί είναι στις...
1: Με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Σωστά.
1: Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης έχει επιλέξει να κάνει μια όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση και υπάρχει όλη αυτή η κριτική.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
19: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Nova 931.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931.
12: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
11: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Σε χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

στην παλιά μου αυταπάτη συντηρείς. Με κρατάς χωρίς σκοινιά καλά δεμένο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-61-37-95.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, γκουρμπια shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

μόνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

είσαι, τι τρέχει. Τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τάση, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
16: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
16: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
16: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Συνεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
24: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
25: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
26: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
27: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
28: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
29: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
30: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
31: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
32: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
33: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
34: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
35: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία υποθέτω ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρόλα αυτά, ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα
1: γιατί
2: έπρεπε
1: λοιπόν,
2: να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο.
1: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Ναι. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου, που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το Πασόκ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περάσει, να πούμε μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω δεν με ακούνε στο Πασόκ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Ναι. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω. Λέμε ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι. Τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

0: για να το πω με ένα παράδειγμα μουσικό, το Πασόκ επί Ανδρουλάκη αποφάσισε να γίνει κάτι σαν tribute band των ACDC. Δηλαδή που παίζουν τραγούδια των ACDC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι ACDC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί ACDC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι βλασφημία να συγκρίνω τον Τζοκόντο με τους ACDC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η ACDC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και έσκασε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λούπα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Δημοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
5: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς θα πάει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εγκλήματος? Μηδέν. Ειδικά αυτού του εγκλήματος. Του εγκλήματος που έχει αυτών των παλιανθρώπων, των ψυχασθενών, των πονηρών, όπως και να τους πείτε, οι οποίοι βάζουν και ένα ιδεολογικό μανδύα στο έγκλημά τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει πτυχές της κρατικής λειτουργίας, θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας πάει και αντικαθιστά την επιθεώρηση εργασίας. Έχει γίνει ένα, πώς το λένε, ένα outsourcing έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει στο Ρουβίκονα αυτό το τομέα. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ο Ρουβίκονας μόνο, είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα, δεν έχει, ρε παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Κάψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά δεκάδες άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη άσου, τον έχουν κάνει γιογιό. Εν μισός να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους νεοδημοκράτες, ότι ναι και τα γκαζάκια σκοτώνουν, έλα. Σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά από εδώ και πέρα, πες τα, Κυριάκο μου.
4: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
5: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι, το ξέρεις Νίκο, που είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι δεν έχει δει πορνοτενία. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τι να κάνει στο κρεβάτι, τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας, πάει και ξαπλώνει δίπλα της. Τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η νύφη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας. Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
4: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω.
5: Μα σε καλό σου, ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
6: Με αναστολή.
5: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασης, θα πούμε καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν θα συλληφθούν. Γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω.
6: Και είναι και αυτοί ρε παιδιά οι εγκληματίες, οι παλιά άνθρωποι αυτοί. Δεν διδάσκονται και τίποτα ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
7: Εντάξει, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
5: Τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκεται. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε κι εμείς ό,τι γουστάρουμε.
7: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
5: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένουμε να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήταν. Και δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις στον εγκληματία. Πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματίσει στο άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης, θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση. Τώρα δεν ξέρω μήπως έχει μαλακώσει λίγο και πει κάτι πιο μαλακό, γιατί η δημοκρατική περιφρόνηση παρά είναι σκληρό τώρα, είπαμε. Κάτι πιο light μήπως τους αξίζει, κύριε Μιχάλη.
7: Τους αξίζει, ναι, μόνο ένα πράγμα.
5: Πείτε.
7: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη, ναι, και από εκεί και πέρα, ναι, μια δίκαιη δίκαιη.
5: Και μετά για να ελεύθερη με αναστολή.
7: Να μην παίζουν ποτέ, ναι, με, ναι, τις ανθρώπινες ζωές.
5: Ναι, ναι. Ελεύθερη με αναστολή ή καταδίκη σε 3 χρόνια φυλακή ή 6 μήνες έξω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια, τους αξίζει. Πω, πω, είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
7: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
5: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται, μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω. Δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Γαρδαλιά και τα κάνανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά. Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
4: Δεν πρόκειται.
5: Ναι.
4: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
5: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει και να λέει και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες για τον καθέναν ό,τι θέλει.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση τους ξαφνικά. Πάμε στον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι αυτός. Δεν που να ήξερε ότι τα γκαζάκια είναι τώρα όμως. Τώρα καταλάβαμε. Για πείτε, πες οικονόμο, Γιάννη ο οικονόμου, πες τα Γιάννη μου, πες τι κατάλαβες.
1: Είναι ένα... θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο για αυτό.
0: Αυτό είναι πριν πεθάνει η γυναίκα που νοσηλευόταν, ήταν τις πρώτες ώρες. Μοιάζει επικίνδυνο περιστατικό. Δεν είναι σαν τις επιθέσεις μέσα σε γραφεία, που δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Έτσι αποκτήσαν όλο αυτό το θάρρος αυτά τα καλόπεδα με τις νοοτροπίες σαν του οικονόμου. Δεν, εντάξει, δεν είναι σαν τα στα γραφεία, θα πάνε, θα πετάξουν τα γκατζάκια, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, σιγά, τι έγινε να πούμε. Αυτό το τι έγινε να πούμε, για το οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, η πρώτη που σήκωσε πανό τι έγινε να πούμε είναι η κυβέρνηση. Με τη στάση της. Ένα διαρκές τι έγινε να πούμε. Ήταν τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο που πρέπει να τον σέβεται πιο πολύ από τους αγώνες της αριστεράς, αν έχω καταλάβει καλά.

0: δεν πρόκειται, επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της
1: νομιμότητας τηλέφωνο... παντού. Χτύπησε το τηλέφωνο, Κυριάκο. Σήκωσε αγόρι μου το τηλέφωνο και μετά μας λέει, μας τα έχεις πει. Την νομιμότητα παντού τα έχουμε πει, είναι από τις μεγάλες επιτυχίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, το χρυσό hit, νομιμότητα παντού. Πού, εδώ, 1-0. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά να το λέω, διάλειμμα. Επιστρέφουμε με περισσότερη νομιμότητα παντού σε λίγο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948.

0: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
1: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ότι να είναι Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Θάνος Ντόκος στις συμβουλές εθνικής ασφαλείας για ντρόουν συγκεκριμένα του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, διαβάζω από το sky.gr. Ρώσοι φαρσέρ ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Όχι, δεν ήταν για ντρόουν, συγγνώμη. Είναι γενικός για όλα τα θέματα ασφαλείας. Έχει βρει, πώς να πούμε, τεφαρίκι. Μπράβο, Κυριάκο, ξέρεις να τους διαλέγεις, όπως σε όλα τα περισσότερα πράγματα. Άλλωστε, οι φαρσέρ υποστηρίζουν ότι συζήτησαν με το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας για ντρόουν τη Λευκάδα και τις ελληνοκρανικές επαφές. Ρώσοι παρίσταναν τους Ουκρανούς και πήγε και τους μίλαγε ο άλλος. Δηλαδή, πώς οι επαφές αυτές πώς γίνονται? Απλώς χτυπάει το τηλέφωνο και το. Και λέει, έλα, ποιος είναι? Ναι, τι, από Ουκρανία. Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε. Πιο αστείο από το ενδεχόμενο φάρσας ποιο είναι? Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο Ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ρε εσείς, πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Λέμε εντάξει, όλοι δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσε και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο Ντόκος. Ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ήθελα να ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αλήθεια να είναι. Ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό, κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιεί.

0: πιουν δυο φαρζέρ, να θέλω να πω, κι ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου. Τόσο εύκολο είναι, τι είναι σουρωτήρι. Γιώργος είναι ρητορική βέβαια. Έτσι. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι θε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε σε λένε, Βλαδίμιρο, μάλιστα, γεια σου Βλαδίμιρε, εγώ είμαι ο ντόκος. Πέ μου, τι θες. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης. Συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ονοών νοήτων.
0: Το νοήτων. Ναι. Μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της, διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάσια Αναστασίου ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
3: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
2: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Μεσοτυχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθιος φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά.
0: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του Πασόκ. Συνεχίζουμε με Πασόκ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το Πασόκ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη χούντα.
5: Ο χρύωνονος, μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάς, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσεις πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν: α, το βάζω, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Εξηγείται το η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι οι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν Πασόκ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, οι νονοί προσπαθούν προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει εντάξει μωρέ τώρα για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Πω, σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να του συλλάβουμε, όχι ρε καλά είσαι. Τι, να συλλάβουμε, όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι το ματάκι τους είναι σαν αχιτίκ από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή, και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλη πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς, πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε όχι την περίοδο του εμφυλίου αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Οι διοργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
7: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.

0: Είχανε καλές προθέσεις, μωρέ. Καλές. Κάνανε λάθος. Α, όλα κι όλα. Κάνανε λάθος, λάθος. Αλλά ήταν καλά παιδιά, μωρέ. Καλά παιδιά, καλά παιδιά. Εντάξει. Ο τρόπος τους ήταν κάπως, δεν ήταν σωστός. Αλλά οι προθέσεις τους ήταν οι καλύτερες. Πάλι ο μπαλαούρας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματά τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Κάποια ήταν και τελείως αθώα. Κάποια ήταν λίγο αθώα, κάποια ήταν λίγο ένοχα, κάποια άλλα πολύ ένοχα. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Τα έγιναν, είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
2: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από την 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε: εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με την δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε. Που, θα τον και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μια εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει η δεξιά που έχει καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι, εντάξει, θα του κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: ω, η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνω με την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Θα κεκεδίσουν και θα πούμε: τι λέτε, πώς είναι δυνατόν κτλ. Και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κατ' εξοχήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτών που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες, εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει. Ας λέει, μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και είναι αυτές εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία. Και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο, τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν της. Σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει:
3: δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτσι, ένας τέλεχος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε. Τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφο Λάπα.
4: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μολότοφ στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα καλάσνικο στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος βίτσιο, κυκλοφορεί με καλάσνικο. Σας πείραξε, σε πείραξε, άνθρωπέ μου, σε πυροβόλησε. Όχι, Θέλει αυτό, απλώς έχει το βίτσιο του να είναι με ένα Καλάσνικοφ. Να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Πω, κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσείς, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα, από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
6: Τι τους κάνει
5: βόλτα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
6: Τι τους κάνει βόλτα.
5: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τις χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες του Μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, πάση περιπτώσει. Αυτά είναι λίγα που μάζεψα τώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι που είμαστε αριστεροί είναι. Να πούμε και μια βλακία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς στα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήταν παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήταν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διεγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
7: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά. Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουμε. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Του λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή τους, κοιτάμε βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Δεν έχουν, εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν, έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
8: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
8: Επουδενή να επιτρέψουμε,
0: ναι, ναι,
8: την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ναι, για την έννοια της νομιμότητας,
0: ναι,
8: παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα, αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει εσάς να μιλάτε, τι, να κάνετε όμως και καμιά φορά, γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή, δεν πιστεύω κανένας να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ
0: ναι.
1: τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες
0: ναι.
1: να επιμελούνται? Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζεται κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά
0: ναι.
1: σημαίνουν
0: ναι.
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος
0: ναι.
1: και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, ναι. δρόμος του σατανά.
0: Α,
1: στο αιώνιο πυρ δηλαδή.
0: Το! Επειδή πάνε προς τα κάτω, άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά, λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν Μπάνκς του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρίες τρίχες ως επί το πλήστον, οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να ξαναπείτε τι είπατε, τι σημαίνει, γιατί μπορεί κάποιοι να μην κατάλαβαν τι άκουσαν, να νομίζουν ότι τους γελούν τα αυτιά τους.
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Μπράβο.
1: Πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, φίλες μου, για σας.
1: Όλο το φάσμα
0: ναι.
1: της μόδας.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
13: Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και...
12: Nova 9:31. Η ώρα είναι μία.
13: Nova 9:31.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
16: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
20: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
19: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
20: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
19: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
21: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
21: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
22: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEKI.
24: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
25: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα Bake Rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo Vanilla 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
26: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
0: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
26: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
27: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
29: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
28: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
29: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
28: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
30: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
31: Τι κάνεις?
32: Καλά, μια χαρά.
31: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
33: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
34: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
35: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
36: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
37: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
38: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
39: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
40: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
41: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
42: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
43: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
44: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Κοτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Δεν με κοιτάζει έτσι. Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί, λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω. Υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλη υπάρχει τεράστια, τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι. Λόγω μπαμπά, πιθανότατα, και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείς άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι. Δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον να έλεγε τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζος. Δηλαδή, αν πείτε αριστεροί είναι. Οπότε, ποιο δίνει σημασία? Όσο να είναι, εν πάση περιπτώσει, κατηγορεί εννοείται για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς των τεμπών. Που έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά της λέει και εσείς να το κάνατε. Θεωρεί, τη δέχεται την εργαλειοποίηση ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει ναι, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό
1: τώρα. Πώς?
2: Αν χτυπούσαν κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
1: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
1: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουν. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου η νεκρή για να τους εκμεταλλευτώ. Ναι, είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
1: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησης και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Έχω χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Μπράβο στον μπαμπά, γιατί είναι μαζί, το λέω. Είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
1: Φυσικά και δεν αποκλείεται, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Όχι, το λέει και το κουκουέ. Συγγνώμη. Αλλά το κουκουέ είναι άλλη περίπτωση. Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα. Συγγνώμη. Δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα μπω. Το κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάστε και του δολοφόνου 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε. Ήταν κάτι ηλίθι, ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί ήταν οι άνθρωποι.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η δίκη. Για ένα περίεργο λόγο διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε όχι δεν είμαι, είμαι τυφλός, δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλον. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής, ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια? Αφού η κυβέρνηση του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του Χαρδαλιά και τους αφήνουν. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση? Πάτε, είναι αυτό που λέμε, σε με από εδώ γάμου, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται. Που και που πιάνει κανένα για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε... τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, ναι, στο οπαδικό στην Εύβοια.
2: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67 ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
1: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας είναι η απάντηση. Άκου λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι?
2: Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
1: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσει το καθένας μέσα του για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι. Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος ή κρατήσω. Δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά? Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί. Επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα ρε παιδί μου, κάποιος να λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος, η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι, παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν, τους θέλουμε. Τους χρειάζεται, τους έχει ανάγκη η κοινωνία από τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας, αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
3: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
4: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα εμφανώς τρομοκρατημένη ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
1: Ο δικηγόρος του δράστη
5: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής της ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
1: Να παίξει ήθελε λίγο, να τη μυρίσει λίγο ήθελε. Αμέσως, μη δείτε άνθρωπο με τσεκούρι και μπιτόνι και να σου λέει θα σε κάψω. Αμέσως ότι κάποια απειλή είδε. Για είστε ρε παιδί μου, είστε για να είστε ρε παιδάκι μου. Πώς έχετε γίνει έτσι ρε παιδί? Αμέσως ένα τσακούρι να σηκώσει άλλο ένα τσακούρι πάνω από το κεφάλι σας, θα νομίζετε ότι θέλει να σας χτυπήσει. Πω κάτι άνθρωποι ρε παιδάκι μου, τι είστε εσείς? Αλήθεια, τι έγινε εκείνη? Υπήρχε μια οδηγία κάποτε από το δικηγορικό σύλλογο, που παριστάνει τον επιστημονικό ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν ντρέπονται να τα πούν αυτά στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, σκέψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται, όπως καταλαβαίνετε.
4: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
1: Γιατί ρε παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου? Επειδή γίνεται τσακούρι και... Έλα μωρέ, έλα, δεν άκουσε τον δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται στη λογική και έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μία κοινωνία που νοιάζεται για τα μέλη της και θέλει να τα προστατεύσει. Τι κάνει? Τον αρπάζει αυτόν, τον απομονώνει, τον βάζει σε ένα κελί και πετάει μακριά το κλειδί. Και βλέπει αν θα τον αφήσει σε μερικά χρόνια. Σε χρόνια. Βλέπει, μπορεί, μπορεί. Η ελληνική δικαιοσύνη.
4: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
1: Γιατί 2 μήνες, ρε παιδιά, πώς να βάζει? Σε 2 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εγκληματίας, σαν για αρνάκι. Κανονικά, σε 2 μήνες. Ο νομικός μας πολιτισμός, η δικαιοσύνη, στην οποία εννοείται ότι έχουμε μια εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο νομοθέτης, ο σοφός νομοθέτης, 2 μήνες θα περάσει στη φυλακή. Με λίγα λόγια. Ένας άνθρωπος πήρε ένα τσεκούρι, επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, μπήκε στο μπούκαρε στο σπίτι, την κρατούσε όμηρο με ένα μπιτόνι βενζίνη, τι έλεγε ότι θα την κάψει σε ζωντανή μετάδοση, και το δικαστήριο καταδίκασε εκείνον σε 2 μήνες φυλακή και τη γυναίκα σε ισόβιο τρόμο. Διότι αυτή η γυναίκα, μετά τους 2 μήνες που αυτό το γουρούνι θα βγει έξω, θα φοβάται. Και δεν θα υπάρχει κανείς να την προστατεύσει. Γιατί στην Ελλάδα προστατεύουμε, και στη Δύση γενικότερα, σίγουρα στην Ελλάδα, προστατεύουμε τον εγκληματία. Το θύμα του το αφήνουμε να πάει να κουρεύεται. Και άμα πεθάνει, κάτι δάκρυα που κυλάνε, κάτι ποτέ ξανά και κάτι όχι στις γυναικοκτονίες και όλα τέτοια τα υποκριτικά. Αφού έχουμε αφήσει τη γυναίκα αυτή και όλες τις γυναίκες έρμεως της ωρέξης του κάθε καθάρματος. 2 μήνες φυλακή. Επειδή ήταν επικίνδυνος. Είσαι φοβερά επικίνδυνος. 2 μήνες φυλακή. Είπε η ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο νομικός μας πολιτισμός και μπράβο του. Διάλειμμα.
6: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
11: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1.30.
14: Νόβα 9.31.
15: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
17: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
16: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
17: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
18: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
20: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
19: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
20: Μα έχουν υδραυλικό!
19: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
20: Μα αυτή δεν είναι η ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
20: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
20: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
20: E-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
21: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980-772.
22: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
23: 25-9980-772.
22: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?

0: Δεν βγαίνει τίποτε.
1: Πού πάει, σε ποιο δρόμο πάει και τις λένε τέτοια πράγματα? Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι όταν φτάσουν οι εκλογές θα, είναι στις, θα τις λένε τις τζίμα στις 2 του μηνός. Τέλειο, δεν έχουν να βάνε.
2: Στις 24 ώρες.
1: Και αυτή είναι η Ράνια η τζίμα. Η βουλευτής του Πασόκ Λιακούλη, η συντρόφισσα Λιακούλη, το κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ζουμερό.
3: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
4: Κλείσαμε με
5: κοιμάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
1: Πεθαίνουνε μετά τις 10 του μηνός οι Έλληνες. Τα delivery που βλέπετε πέρα εδώ δεν είναι άδεια. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα φαγητό να βάλουν μέσα. Είναι. Πεθαίνουνε στην πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι. 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει.
6: Γιατί είμαστε Τρίτη και πέφτουμε.
1: Έλατε, σπάω κι εγώ το κεφάλι μου, ρε Νίκο. Ρε Νίκο, τι να φταίει. Είμαστε άτυχοι. Τι σημαίνει, Νίκο, τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει. Κανείς, δεν υπάρχουν πλούσιοι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Δεν είναι και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι, ναι, ναι, και θα αναστένονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Ναι. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
2: 7
1: λεπτά φτάνουνε. Φτάνουνε γιατί, παιδιά, τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά. Γιατί εντάξει, κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και οπότε ξέρουν και τι λένε, σχετικώς. Λοιπόν, πω αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να. Δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑ, βρε, μένεις στα βόρεια προάλληλα. Πες δεν έχουν! Πάλι ψέμαθαν, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι, δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα. Κάτι δημοσιογράφοι, τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο, αμέλα και μεζίτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφο. Κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο. Όχι Βελόπουλο, υποψήφιο Βελόπουλο. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πούμε ονόματα, έτσι, για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις. Και αυτός. Δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω εγώ, να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
7: Σε 1,5 ούτε μήνα,
1: ναι,
7: από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου,
1: ναι,
7: με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε, λέει, να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
1: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω, και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο, άμα θέλουμε να πάμε. Φερρυπίν στη Ρωσία, λέω, ρε παιδί μου, λέω, τυχαία μια χώρα. Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά, είναι έτσι όπως τα λέτε όλα. Και αυτά που λέτε σωστά είναι, σιγά τι έγινε, να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που αυτοί οι προδότες λένε αυτό, οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τις, που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουν.
7: Δεν θα βγάλουμε προδοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
1: Έτσι.
7: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
1: Πω, ποσηλεκτική. Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ παλιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί έτσι καλώς στη Ρωσία, λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα, λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
7: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
1: Έτσι.
7: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτων.
1: Έτσι σας τον κάναμε.
7: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά.
1: Έτσι.
7: Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
1: Μπράβο.
7: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηστο σωτα. Ισπανικό νομοσχέδιο.
1: Τους δείξαμε.
7: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα.

0: Ανάμεσα στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
1: Πονάτε!
0: Έτσι και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
1: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
0: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού, μας έχετε απέναντι.
1: Έτσι, έτσι. Πονάτε! Πονάτε! Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε! Πώς να. Εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ως πολιτευτή σας. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην ελληνική λύση, στον νομό Κοζάνης.
1: Μπράβο.
0: Αντάρτης υπάρχει.
1: Μπράβο.
0: Και λέγεται.
1: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε, δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα, είναι σατανιασμένοι. Ακουλέοι. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό θέλω. Να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου, να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας, νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου, να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουν Αμερικάνοι, λέει, είναι ο Λούσι Κέι και είναι μεγάλος κωμικός και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλος που κάνει φοβερά. Άζε βρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι να βρει ο Τσίπρας στην εντιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ. Το πολύ. Τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο. Γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά. Να δώσουμε κι εμείς. Κι εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω τώρα. Πολύ ωραίο. Και το χωρατό του Πρωθυπουργού μας, ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ, αν γίνεται, για να έτσι να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές. Αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο, το κρατάς. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν πας και το αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο. Ναι. Αλλά το καλό, τους λέει, αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την εντυμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε. Τη Δευτέρα, μπορείτε να και στο Facebook και στο X και στο Instagram.
3: Στο Spotify.
0: Ναι, στο Spotify. Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα και στο Apple Podcast. Ενώ είναι σε podcast. TikTok, OnlyFans. Δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς. Γιατί ρε γελάς.
3: Είμαι πρώτος, ρε, που θα γράψω.
0: Άρα εσύ είναι. Περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 7, 8 στον πλανήτη. Ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι. Ναι, ναι. Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε. Σίγουρα. Θα υπάρχουν 10.000. Τι, ποτέ, ένα 0,000%. Ένα ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 τσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω, για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις. Λέω.
3: Εντάξει, έλα,
0: να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου να μπορώ να λέω μετά. Βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
16: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
16: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
18: Αγαπημένο μου μερολόγιο, Νεφέλη Μεγ, για μία ακόμα σελίδα του μερολογίου εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σου έλειψα πολύ. Εμένα μου έλειψε. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχω συσσωρεύσει λίγα νεύρα, λίγο πόνο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, την οποία δεν θα πάω φέτος, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στόχο και αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

0: 10.30. Εσείς φίλοι και φίλες που είστε στο ενίκιο, κάθεστε και σκέφτεστε τρελές οι τιμές. Μας βαραίνει η τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά έρχομαι εδώ για να σας πω ότι πρέπει να το δούμε ολιστικά αυτό το θέμα. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Διότι εσύ μπορεί να δίνεις 600 και 700 ευρώ και 800 για το σπίτι σου, αλλά αυτά τα 700-800 ευρώ κάποιος τις πράξει. Αυτός ο κάποιος τώρα πώς θα νιώσει? Δεν θα νιώσει χαρούμενος? Έτσι τουλάχιστον μας ενημέρωσε ο κύριος Κυρίδης, ο οποίος σε πανελλήνια εμβέλεια μας είπε ότι αυτά τα λεφτά των ενοικιαστών κάποιος τα εισπράττει. Και εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα τεχνοκρατικής απλούστευσης, το οποίο βέβαια αγνοεί πλήρως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Διότι οι άνθρωποι που νοικιάζουν τα σπίτια είναι συνήθως νέοι, μισθωτοί, νέα ζευγάρια, δηλαδή η παραγωγική βάση που προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της. Τα χρήματα τώρα από την άλλη καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια ακίνητα στην κατοχή τους, τουλάχιστον ένα το οποίο εσύ και εγώ πληρώνουμε. Συχνά έχουν και περισσότερα, ή ακόμα χειρότερα, αυτά τα χρήματα καταλήγουν εκτός της εγχώριας οικονομίας, σε ξένα funds και διάφορους μεγάλους επενδυτές του Airbnb, οι οποίοι βγάζουν αυτά τα κέρδη που εισπράττουν την Ελλάδα εκτός της ελληνικής αγοράς. Επίσης, ο νοικιαστής που δίνει το 50 ή 60% του μισθού του στο ενίκιο, αναγκαστικά θα κόψει από την υπόλοιπη αγορά. Εστίαση, ανεμπόριο, υπηρεσίες, ψυχαγωγία κλπ. Ο ιδιοκτήτης τώρα που εισπράττει τα αυξημένα ενίκια, ειδικά αν είναι εύπορος, έχει μικρότερη οριακή ροπή προς την κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα τρέξει να ξοδέψει όλο το έξτρα κέρδος στην αγορά. Ένα μεγάλο μέρος του είτε θα αποταμιευθεί, είτε θα γίνει επανεπένδυση σε περισσότερα ακίνητα, φουσκώνοντας και άλλα αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Πλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. Τρίτη, 8 το βράδυ. Το λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο. Ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα να λέμε επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρα στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήταν. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα και βρείτε λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο. Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσηκάζω με το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Αλλά για μία ακόμη φορά το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ της γενικότερη οικονομία μας, επιλέγει τώρα ένα συμβολικό νούμερο από τα 1500 αφημί για να δημιουργήσει τι? Έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Διότι αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερποδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο τις πρώτες που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορα στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που εμφανίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου. Αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1 με 1,5 ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά? Μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
3: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
0: Τι πρέπει να κάνεις? Ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος, πράγμα που απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο έτσι σου βγαίνουν τα μαθηματικά. Αλλά αυτά δεν μπορεί κανένα κόμμα να τα πει προεκλογικά, γιατί ξέρετε τι, δεν θα ψηφιστεί. Τετάρτη 11.30 το πρωί. Ξυπνάω πρωί-πρωί, αγαπημένο μερολόγιο, και δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ καλά. Οπότε ξύπνησα γύρω στις 10 ώρες, έτσι. Το ευχαριστήθηκα. Και μετά που ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση, αγαπημένη μου συνήθεια. Θα μου πεις γιατί, θα σου πω ότι έχεις δίκιο προφανώς. Και πέφτω πάνω στο Γιώργη του Λιάγκα. Και έχεις το παραλήρημα του Γιώργη του Λιάγκα, δηλαδή. Πρωί-πρωί δεν είχα ανοίξει μάτια, λέω, όπα, τι γίνεται, μας παίρνουνε τα σπίτια. Πάλι τα είχε βάλει με μια influencer, την Ιωάννα την Τούνη, ότι ανέβασε και καλά η Τούνη ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει αέρα με κάτι χαρτονομίσματα, τα οποία ο Λιάγκας έλεγε ότι είναι 500 ευρώ, αλλά ήταν τοπικά στην Ινδονησία του Μπαλί τα χαρτονομίσματα που έχουν, που η αξία τους να ήταν 4,5 ευρώ.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
15: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
16: Ποιος είναι?
17: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
17: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
19: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
23: Νόβα 931.
24: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
25: Sky 100,3.
26: Τα όσα διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση ήδη λαμβάνονται, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό καθεαυτό, Μαρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι λίγο, είναι μείζον και αντιμετωπίζεται ως μείζον από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντόκος όταν ρωτήθηκε.
27: Και έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο που, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντόκος, σε ένα φόντο που υπάρχει μια έντονη αναγνωρισμένη ρωσική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές, στη Μολδαβία ή αντίστοιχη υπόθεση με τον Εστονό, που έγινε λίγες ημέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν περνάνε στον Τούκου και δεν μπορούν να περάσουν στον Τούκου.
26: Από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η συνομιλία ήταν στην εθνική γραμμή, για να το πούμε απλά, ότι δεν υπήρξαν αναφορές σε ευαίσθητες πληροφορίες, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, δεν έχει υποθεί κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα.
27: Εμπιστευτικό ή απόρριτο αυτό απορρίπτει. Καλύπτεται ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτό που με πολύ σοκαριστική διατύπωση εξέφρασε ο Θάνος Ντόκος. Είχα απέναντί μου τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον έβλεπα με τα μάτια μου και αναγνώριζα στον ήχο του τη φωνή του που είχα ξανακούσει πριν από μία εβδομάδα.
26: Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε ο υποτιθέμενος ομόλογός του να είναι αρκετά επίμονος σε κάποια σημεία σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στη Λευκάδα με τον ντρόουν, εκεί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
27: Σαφώς. Και από εκεί ξεκίνησε, και αυτό είναι το θετικό, ότι ο χρόνος που έπρεπε να μην προσπεραστεί για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν ο σωστός. Να αρχίσει να ελέγξει τους διάβλους και τις πύλες εισόδου ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπήρχε και μια σχετική παρουσία στην Ουκρανία που βοηθούσε πάρα πολύ για να διασταυρωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως στέκονται στην κυβέρνηση σε αυτό το γεγονός και αναζητούνται τρόποι να προστατευτούν, διότι επίσης είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση από πλευράς του κ. Ντόκου ότι όσο εξελίσσονται τα δικά μας αμυντικά τείχη, εξελίσσονται και οι επιθετικές δυνατότητες. Και εμείς π.χ. συζητάμε τώρα ότι τον Απρίλιο του 27 ή τον Μάρτιο του 27 θα γίνουν εκλογές.
26: Και εμείς μπορεί να τρέχουμε. Και πάνω σε αυτό που λες, πάτησε και η αντιπολίτευση, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θέτει δηλαδή το ερώτημα για ποιο λόγο να αποτελεί ο χρόνος των εκλογών αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ντόκου με τον Ουκρανό ομόλογό του, που αποδείχθηκε ότι ήταν fake. Ένα λοιπόν, όπως το είπες Γιώργο, το πρωτόκολλο ασφαλείας και αν αυτό τηρήθηκε, και στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε, πώς έσπασε από την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκεκριμένη φαρσέρ είναι πολύ έμπειρη.
27: Και σαφέστατα, γιατί εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι και αν θέλεις ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο, δεν μπορεί αυτοί οι φαρσέρ από μόνοι τους να έχουν το τηλέφωνο του Εμμάνουελ Μακρόν, του Ντέιβιντ Κάμερον, της Τζόρτζια Μελόνι ή του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος. Δεν φτάνεις έτσι εκεί, ούτε πολύ περισσότερο με το Gmail. Κάτι άλλο υπάρχει πίσω και προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν, αν θέλεις, στην κυβέρνηση.
26: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Παπακοσταντίνου, μίλησαν σήμερα εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και θα τους ακούσουμε.
0: Δεν βγήκε στη δημοσιότητα κάτι απόλυτο.
2: Αυτή τη στιγμή, σε μια σειρά πραγμάτων που έχουν ήδη γίνει για τη θωράκιση από τέτοιου είδους απειλές, προχωρούν και πολλές ακόμα κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες θα θωρακίσουν έτσι περαιτέρω απέναντι σε τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
26: Πάρα πολύ έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Ο εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε σήμερα στον Sky και επέμεινε, ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Εμείς λοιπόν την παρέτηση την ζητήσαμε γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στο διασυρμό της χώρας.
2: Όταν ο Πρωθυπουργός
3: βάζει τα διλήμματα και λέει ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ίδιος ή ο κύριος Ντόκος, ή συμβουλεύεται τον κύριο Ντόκο.
26: Βολές κατά της κυβέρνησης και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στέλεχος Ελλάς, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, νωρίτερα στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
4: Ενώ έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, αντί εδώ να υπάρχει στεναρή στάση, γίνεται μια συζήτηση κυρίων. Κοιτάξτε, πλησιάζουν εκλογές. Όλα υποτάσσονται, τα εθνικά ζητήματα υποτάσσονται στην κομματική στόχευση.
26: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα με την οποία διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
26: Στο μέτωπο της τρομοκρατίας τώρα και της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα και ένα εύρημα που θα μπορούσε να δέσει την υπόθεση. Πριν πάμε στο πεδίο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, ελάτε να ακούσουμε όσα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μαζί με τα πολλά αναπάντητα γιατί, στέλνει μήνυμα πως δεν πρέπει να κερδίσει η τυφλή πολιτική βία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου, σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
26: Ο Sky εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της οικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, φοράει μπλούζα μαύρη και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι κοντά μας, γιατί οι διοκτικές αρχές σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής και από ό,τι φαίνεται μία μονοτική ταινία εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σημαντικές για την έρευνα απαντήσεις, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά οι έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ένα μέρος αυτού παρουσιάσαμε, όπως είπες και εσύ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες, με το βίντεο με τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Από εκεί πέρα, φυσικά, υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ο δεύτερος άξονας αφορά την χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν ουσιαστικά οι δράστες, γιατί είδαμε ότι με πολύ συντονισμένες κινήσεις και επιλέγοντας μια κοντινή ουσιαστικά περιοχή στην Τούμπα, κινούμενη από Τούμπα, Πηλαία, Ανάληψη, δηλαδή πολύ κοντινές περιοχές, άφησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία. Και από εκεί και πέρα το τρίτο είναι αυτή η ταινία που ερευνούν οι αρχές αν έχει πάνω κάποιο δείγμα ή κάποιο υπόλοιμα DNA ή από την πομάτων από τους δράστες. Από εκεί και πέρα, η συγκλονιστικότερη στιγμή αφορά την παρουσία του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος εχθές έλαβε εισιτήριο από το νοσοκομείο και συγκλονισμένος και παρά το χαμό της συζύγου του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους εύχεται μάλιστα να μην ζήσουν αυτό που ζει ο ίδιος. Ενώ φυσικά περιμένει την βελτίωση της υγείας της κόρης του την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να κυδέψουν τη γυναίκα του στο ίδιο σημείο όπου πριν 5 χρόνια κύδεψαν την άλλη τους κόρη.
26: Η οποία Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Όντως το ύφος και το περιεχόμενο όσων είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά από αυτό που έχει συμβεί, όλους μας συγκλώνησαν και έδωσε και τον τόνο, νομίζω, για το πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και στο εξής. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε σχέση με τις έρευνες τώρα, επειδή από την αρχή δόθηκε, ή μάλλον στην αρχή δόθηκε μία αίσθηση ότι θα βρεθούν οι δράστες αρκετά γρήγορα, φάνηκε ότι αυτό δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε πριν από λίγο στον Sky.
7: Είμαστε αισιόδοξοι. Αναμένουμε βέβαια αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο και από τα επολύματα των μηχανισμών. Αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Αν ήταν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία έχουν εντοπίσει σε βιντεοληπτικό υλικό χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, βέβαια, διευκρινίζω. Αν συμμετέχουν και στις 3 ενέργειες, ή μιλάμε για διαφορετική σύσταση της ομάδας που συμμετέχει στις ενέργειες κάθε φορά. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφήσουμε την κίνηση των δραστών πριν και μετά τις ενέργειες αυτές, για να δούμε αν πρόκειται για τα ίδια άτομα.
26: Είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, πήρε εξιτήριο και περιγράφει όλα όσα έζησαν τη στιγμή των εκρήξεων, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.
8: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη, πάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε κι εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να το βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς το διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποια, από ό,τι κατάλαβα, διέξοδο η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας, την είδα μετά στο μπαλκόνι μας, να είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ.
26: Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς, με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοχή στη βία από την αριστερά, συνεχίστηκε και σήμερα. Έχουν μιλήσει αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε για να ακούσουμε τώρα όσα είπαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακούσετε και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να βάζει στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε με τις δηλώσεις της, οπλίζει τα χέρια δολοφόνων.
9: Άνθρωπος που παίρνει και βάζει γκαζάκι κάπου να σκάσει, ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει. Με ενοχλεί διαχρονικά αυτό το χάιδεμα αυτού του χώρου. Του φοβόμαστε, μην τους πούμε κάτι παραπάνω, γιατί θα μας κάψουν και εμάς το γραφείο.
10: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον πολιτικό της ακραίο λόγο, έχει οπλίσει τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Οτιδήποτε πάθουν πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι η πολιτική κάλυψη είναι από εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρουβικονοποιεί την Ελληνική Βουλή, πολιτικά τους καλύπτει.
26: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη συνέχεια, ο Παύλος Χριστίδης και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Εάν θεωρεί κάποιος από την κυβέρνηση, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος, ότι υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο κρύβεται πίσω από την δολοφονική επίθεση σε 3 σπίτια που οδήγησε στη δολοφονία ενός συμπολίτη μας, τότε πρέπει κάποιος να βγει να το πει. Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους και πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση.
12: Δεν μπορεί να αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να χαθεί και μια ζωή.
13: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός και να καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγέλει τον Αλέξη, τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη, ενώ όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά.
26: Αλλάζοντας τώρα σελίδα, απάντηση έδωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του έχει πάρει σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανάρτηση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, η απόσπασή της δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στη διάβγεια, ενώ υπάρχει σχετική υποχρέωση δημοσίευσης εκ του νόμου, Δέσποινα Βλεπάκη. Και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την απόσπαση της σύζυγος του, της κυρίας Θεοδόρας Αϊβάζογλου, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας καταρχάς το μακροσκελές βιογραφικό της οικονομολόγου σύζυγου του. Τόνισε μάλιστα ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλου, τον οποίο τον δίνει ο ευρωβουλευτής του Πασόκ στη δημοσιότητα, για την κάλυψη, όπως είπε, επίγουσων αναγκών στελέχωσης της μονάδας οικονομικής πολιτικής και με τις απολαβές της και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.
14: Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόσπαση έγινε πριν ή μετά τη σχετική προκήρυξη που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης, προφανώς, Δέσποινα.
26: Κοίταξε, και ένα άλλο το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης είναι όλα αυτά που του προσάπτει ο κ. Λαζαρίδης.
14: Ο οποίος επιμένει.
26: Έχει φουντώσει η κόντρα ανάμεσα στους δύο. Όπως είπαμε, η είδηση κυκλοφορεί από χτες, με τον Μακάριον Λαζαρίδη να ζητά εξηγήσεις ακριβώς για όσα έχουν γίνει για την απόσπαση, και ο κ. Φαραντούρης να απαντά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι είναι θλιβερό γυναίκες σαν τη δική του τη σύζυγο να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία, καρφώνοντας ουσιαστικά την πλευρά Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για συκοφαντία και να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στους νομικούς του για τα περαιτέρω.
14: Για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία που είχε, Δέσποινα, με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Δώσε μας ρεπορτάζ γύρω από τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Καραμέρο σε αυτή την απόφαση, αν και νομίζω για πολλούς ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη.
26: Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά οδεύει προς το κόμμα Ελλάς, και αυτό με έναν τρόπο το σκιαγραφεί ο Γιώργος Καραμέρος και στην ανακοίνωση παρέτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε μέσα σε όλα ότι από την αρχή υποστήριξε πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, και αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Τώρα να σου πω ότι, όπως ενημερώνει ο κ. Καραμέρος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας επισήμως θα δώσει την παρέτησή του στον πρόεδρο της Βουλής για το τιμικό. Και τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ και οι καραμπόλες. Γιατί ψάχνουμε να δούμε ποιος θα λάβει την βουλευτική του έδρα στην Ανατολική Αττική. Κάνοντας λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, Μαρία, ο πρώτος επιλαχών ποιος είναι? Ο Χρήστος Πύρτζης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πύρτζης δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την έδρα.
14: Οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα.
26: Ο κύριος Πύρτζης δεν νομίζω ότι οδεύει πουθενά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επιθυμεί, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Άρα ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί. Δεν φαίνεται πιθανόν. Ο δεύτερος είναι ο κύριος αείμνηστος Αθανασίου, οπότε προχωράμε. Που έφυγε λίγες μέρες πριν.
14: Πάντως
26: ζωή,
14: καταλαβαίνω.
26: Προχωράμε στην επόμενη. Και να σου πω ποια είναι πολύ πιθανόν και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί ή όχι αυτή την έδρα. Είναι η κυρία Κοροβέση, που την αυτή την ώρα αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
14: Α, εδώ μιλάμε για καραμπόλες σοβαρές, έτσι όπως μας το περιγράφει τώρα, Δέσποινα, και έτσι όπως πάει η σειρά. Πάντως καταλαβαίνω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό και έχεις ασχοληθεί και εσύ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ σου, ότι για να αποφασίζει ένας εν ενεργεία νυν βουλευτής να παραιτείται, μάλλον υπάρχει συμφωνία με το κύριο.
26: Αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι.
14: Μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
26: Η επίσημη πάντως, ό,τι λένε οι πλευρές όλες και η πλευρά της Αμαλίας, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις εδώ για κανέναν, ότι όποιος θέλει να έρθει θα δώσει τη μάχη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι θα είναι βουλευτής, ότι τα όργανα του κόμματος επισήμως θα του πούνε ναι. Τώρα, επισήμως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχει διαμεχθεί.
14: Εντάξει, επειδή πάντως οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και επειδή ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή είπε ότι όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να αφήσει την προηγούμενη.
26: Και είναι αυτό που βλέπουμε να κάνει ο κύριος Καραμέρος.
14: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι απλό για ένα βουλευτή να πει αφήνω την έδρα μου με αβέβαιο το μέλλον, αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και σε κάποιους μήνες από τώρα.
26: Ξεκάθαρα, και υπογράφει ως δημοσιογράφος ο κύριος Καραμέρος. Πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει και μια εκτίμηση ότι το γεγονός ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επιτυχύνει και τις εξελίξεις. Διότι και η μειοψηφία, μην ξεχνάς ότι ρίχνει πειρά σε όσους είναι πιθανό να παραμείνουν, να ψηφίσουν, να μπει στο ψυγείο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να πάνε στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στη φάκα του ελληνικού FBI, μετά από πολύμηνη και αθόρυβη παρακολούθηση, πιάστηκε 48χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2023. Και για αυτό το θέμα ξέσπασε πολιτική κόντρα, θα την ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως, Γιώργος Πρωτοψάλτης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι απίθανα όσα έκαναν για χρόνια, από ό,τι φαίνεται, όλοι αυτοί, Γιώργο.
1: Ακριβώς, γιατί φαίνεται να χρονολογείται η δράση τους να εκκινεί από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι προκλήθηκε και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά στον ΕΟΠΗ που ξεπερνάει τα 400.000 ευρώ.
26: Θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, να σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Όπως ακούσατε, η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το Μάρτιο του 2020 και εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή για τον οποίο συζητάμε, συνελήφθησαν και ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμη 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλεύονταν τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες με σκοπό το παράνομο κέρδος. Και θα μας συνεχίσει τώρα, θα μας πει τι ακόμα έχει προκύψει ο Γιώργος Πρωτοψάρτης από την έρευνα των αρχών. Έλα, Γιώργο.
1: Να τονίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η έρευνα όταν κάποιοι πολίτες αντιλήφθηκαν, είτε μέσω των γιατρών τους, είτε μέσω των φαρμακοποιών τους, ότι είχαν υπερβεί το όριο όσον αφορά τις συνταγογραφήσεις χωρίς οι ίδιοι να έχουν προβεί σε κάποια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο μιλάμε για περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά άνω των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίκεντρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένα φαρμακείο στη Νίκαια, δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο, που συνδέεται ως ιδιοκτήτης με αυτό ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο 48χρονος. Είναι και το ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βέβαια, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα φαρμακεία και πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, αλλά και δύο γιατροί, μια οικογενειακή γιατρός εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και ένας ψυχίατρος από το νοσοκομείο Αττικών.
26: Γιώργο, ισχύει ότι στο στόχαστρο τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, που εκεί ήταν μικρότερη πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη?
1: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά ψάχναν να βρουν τα συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος, άτομα τα οποία δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, που δεν θα μπορέσουν να διαπιστώσουν άμεσα αυτή την εξαπάτηση. Εκεί λοιπόν αλίευαν ΑΜΚΑ, και να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια περίπτωση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, όπου έγινε μια συνταγογράφηση την ώρα που ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ΑΜΚΑ δεν βρισκόταν εν ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το πώς δούλευε αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο συλληφτής και αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει μετά και την απολογία του στον ανακριτή.
26: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και θα ακούσουμε για τη συνέχεια όσα είπε για αυτή την επιχείρηση η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, για να μην μπερδευόμαστε, κυρία Δημογλίδου.
15: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
16: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
15: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
16: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
19: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
20: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
19: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
21: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
23: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
24: Phone Masters.
23: Δεν κρατάει μπαταρία.
24: Phone Masters.
23: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
24: Phone Masters.
23: Τι ακριβώς κάνουν?
24: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
23: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
24: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
23: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
24: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
27: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
25: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
27: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
25: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
28: Ρυθμός
29: ή χαλάρωση.
28: Βουτιές
29: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
28: Στο μπαρ
29: ή στην άμμο.
28: Παραλία
29: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
28: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
29: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
28: The Beach Bar West Side.
29: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
28: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
30: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
31: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
30: Nova 9:31.
32: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 9:31.
33: Sky 100,3.
34: Δύναμη της χώρας. Είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα, ακόμη και αν οι ψηφοφόροι Βλακωδός και Ηλιθίος δεν προτιμήσουν υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, εννοεί, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
35: Είπε ως πολιτικός λόγος.
34: Μόνο ήπιος, μόνο ήπιο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον πολιτικό λόγο του Τραμπ. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμένουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος και ήδη στη δεύτερη θητεία. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε τις κρίσιμες εκλογές στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, εκεί που ανανεώνεται η Βουλή και το Κογκρέσο, που είναι σημαντικό να κρατήσει, να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ο σημαντικός στόχος για τον Τραμπ στο εσωτερικό.
0: Από αυτά που λέει πάντως καταλαβαίνουμε ότι η στρατηγική που έχει επιλέξει εν ώψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας είναι η πόλωση, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στην Τεχεράνη, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες. Τώρα λοιπόν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεή και μιλάμε τώρα για τελετές μνήμης στις οποίες θα συμμετάσχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων.
34: Εκτιμάται ότι μπορεί και 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν την σωρό του Αγιατολά Αλί Χαμενεή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, τότε δηλαδή που ξεκίνησε και ο πόλεμος. Χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

0: στη γενέτειρά του να γίνει ταφή του στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, τη Μασχάντ.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ηγέτη που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ωστόσο παραμένει άγνωστο μέχρι τώρα αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μοσνταμπά Χαμενεΐ, πρόκειται να παραστεί, γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, θυμίζουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον από τις πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικές μυστικές πληροφορίες είναι ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του και στο πόδι του, και ότι και για λόγους ασφαλείας επίσης όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν αμερικανικά δημοσιεύματα που λένε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, υπήρχαν ακόμη και σχέδια των Ισραηλινών για να δολοφονήσουν τον Γκαλιμπάφ και τον Αραγκτσί, που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα παραμείνει ερώτημα, και αν με ρωτάς, πιθανόν να μην τον δούμε δημόσια να εμφανίζεται, τουλάχιστον και σε μια κατάσταση σοβαρού τραυματισμού.
1: Αυτό λέει η κοινή λογική.
0: Επίσης, εκτός αν δούμε να κυκλοφορούν στη συνέχεια ίσως κάποιες φωτογραφίες από τον ίδιο να αποτεί φόρο τιμή στη σωρό του πατέρα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βανάκου Τρουλού, και πάμε τώρα σε ένα θέμα το... Σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις πόσο μπορεί να φαντάζεστε ότι κοστίζει, μπορεί να κοστίσει μία διαδρομή μεταξύ για να πας, να ξεκινήσεις από το αεροδρόμιο και να φτάσεις μέχρι την Ακρόπολη. 175 ευρώ. Αλήθεια τώρα, Μιχάλη Τεζάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, πράγματι, δεν θα το έλεγε κανείς, δεν θα το χαρακτηρίζει κανείς ως προσφορά για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
1: μέχρι
2: το κέντρο της Αθήνας, καθώς με τετραπλάσια τιμή από την προβλεπόμενη για τη διαδρομή αυτή. Ελευθερία Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, χρέωσε ένας οδηγός ταξί, έναν άτυχο επιβάτη, ο οποίος όμως αντιλαμβανόμενος την κερδοσκοπία σε βάρος του, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, όπως θα πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Τελέχη λοιπόν της τροχιάς εντόπισαν τον οδηγό, ηλικίας 21 ετών, και του πέρασαν, όπως καταλαβαίνουμε, χειροπέδες με την κατηγορία της ύπαρξης κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ορίου. Μιλάμε για μια τετραπλάσια τιμή ουσιαστικά, για ένα. Και να καταλάβετε, αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας είναι 40 ευρώ και ο άνθρωπος αυτός τον χρέωσε 175 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ο οδηγός οδηγήθηκε για ένα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
1: Συνήθως, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα είναι οι τουρίστες που θεωρούν κάποιοι απατεώνες ότι μπορούν να τους εξαπατήσουν. Εδώ όμως έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταγγελία και η υπόθεση πήρε κανονικά το δρόμο της. Γι' αυτό και συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα οδηγός ταξί. Μιχάλη Τεζάρη, ευχαριστούμε πάρα
2: Καλό
1: πολύ.
2: Μεσημέρι.
1: Τώρα, ένας 52χρονος οδηγός Ταλίκας έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σοβαρό τροχαίο όμως είχαμε και στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες που έχουμε σε ό,τι αφορά το φόβο μας. Είναι διαρκής αυτός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε και σήμερα κάποια συμβάντα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται και για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει περισσότερα.
3: Να αναφέρουμε ότι εκτός από τον σημερινό συναγερμό με τον πολύ ψηλό κίνδυνο σε αυτές τις δύο περιοχές που προανέφερες, Μαρία, και αύριο φαίνεται ο χάρτης της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί μιλάμε και για αντίστοιχο κίνδυνο και στην περιοχή της Αττικής αύριο, όπως επίσης και σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια, πολλές περιοχές στο πορτοκαλί χρώμα τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα θα υπάρχει γενική επιφυλακή στο πυροσβεστικό σώμα, μια δύσκολη μέρα και η αυριανή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι όσον αφορά τα μέτωπα τα οποία απασχόλησαν σήμερα, ήταν πολύ άμεση.

0: ξεκινήσει η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά...
1: Είχαμε μια φωτιά στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα, η οποία όμως οριοθετήθηκε γρήγορα, Γιώργο.
0: Ακριβώς, και στα Σπάτα και στον Άγιο Στέφανο μια φωτιά που άμεση ήταν η οριοθέτηση. Στα Σπάτα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί κοντά στο κτήμα Νάσιου Τζίκ να ελέγξουν τις φλόγες. Υπήρχε μια φωτιά που ήταν καλή εικόνα πλέον στην Βασιλική της Καλής της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα βέβαια τρέχει ακόμα και ένα συμβάν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκδοθεί και ένα 112 προειδοποιητικό, κυρίως σε μια φωτιά σε Καλαμιές. Να τονίσουμε ότι είχαμε αρκετές συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και για δύσκολες φωτιές
1: σε διαφορετικές περιοχές
0: και ανάμεσα τους και στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, όπου χθες ήταν μια φωτιά που απείλησε και ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ένα αέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο, και φέτρα προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης και υπήρξε σύλληψη δύο ανδρών. Υπήρχε μια ακόμα σύλληψη στο Καλαμίτσι, στην Καλαμίτσα Καβάλας, με συγχωρείτε, και στην Ασίνη Αργολίδας. Μιλάμε πλέον για 513 διοικητικά πρόστιμα και 155 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για φωτιές από αμέλεια και από πρόθεση.
1: Είναι οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που έχουμε έχουν να κάνουν δυστυχώς με αμέλεια, με ανθρώπους που παρότι ακούν και ξέρουν, διαρκώς υπάρχουν ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί φωτιά, ειδικά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, κάνουν του κεφαλιού τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, έξοδος και σήμερα για τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι είναι σε κύματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, για να φτάσουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι περισσότεροι. Εμείς εννοείται πως και σήμερα βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά και μιλήσαμε με κόσμο που ξεκινά τις διακοπές του τώρα.
2: Πάμε, τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει. Εντάξει, πρώτες διακοπές, από τα πρώτα μπάνια. Σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο και εμείς να παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Και πρώτα ο Θεός, θα γυρίσουμε το καλό και μετά εδώ γύρω. Γιατί μετά η τσέπη δεν σηκώνει. Μέχρι εκεί πάει.
3: Για σύρο είμαστε φέτος. Μια εβδομαδούλα. Από πέρσι ελαφρώς αυξημένα, θα πω. Από πέρσι. Αλλά εντάξει, όχι κάποια τρελή τιμή, φυσιολογικά. Μετά θα ξεγυρίσουμε στα ίδια. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε από τώρα αυτό. Πάμε να περάσουμε καλά και όπου φύγει, φύγει.
1: Βέβαια, ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εξού και οι αστάθειες που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Λιάννα Κουτσούπη είναι εδώ κοντά μας. Κουτσούπη, με συγχωρείτε, και θα σας τα πει όλα αναλυτικά για το τι ακολουθεί. Τι έχουμε σήμερα, αύριο και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, Λιάννα.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχει ήδη ξεκινήσει η αστάθεια. Στην Πελοπόννησο έχουμε κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Αρκαδία και στα ορεινά της Αρχαΐας και της Ηλίας. Τώρα, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αττική. Εξασθενημένες όμως, δεν περιμένουμε.
1: Και σήμερα.
4: Σήμερα μάλιστα. Μόνο. Μέχρι και το απόγευμα. Από το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων. Λίγες βροχοπτώσεις και στην Δυτική Στηρία, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμων στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο περιμένουμε τώρα αυτήν την εικόνα με τις βροχές. Πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος. Το πρωί περιμένουμε βροχές, ασποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Χαλκιδική.
1: Απλώνεται σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, δηλαδή.
4: Σωστά, σωστά. Και από το μεσημέρι πάλι επικεντρωνόμαστε στα νότια, Πελοπόννησο, Νότιο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά.
1: Θερμοκρασιακά.
4: Θερμοκρασιακά είμαστε από αύριο 2 με 4 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, και σε αυτό βοηθάει το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται από αύριο 6 με 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 8. Επομένως, περιμένουμε έτσι μια ανάσα δροσιάς και θα φύγει αυτό το αίσθημα δυσφορίας που νιώθουμε με την υψηλή υγρασία.
1: Σήμερα είναι πολύ έντονο, ειδικά εδώ στα νότια προάστια, ακόμη περισσότερο.
4: Σαφώς.
1: Βέβαια, για να μην είμαστε τώρα αγνώμονες, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου μας έχουν
4: κυλήσει...
1: συμπεριφερθεί καλά.
4: Ακριβώς. Έχει κυλήσει πολύ καλά σε πολύ φυσιολογικές τιμές.
1: Σε σύγκριση ειδικά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
4: Ακριβώς, και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη περιμένουμε εκ νέου κάποιο καυσονικό επεισόδιο από τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς.
1: Δεν λένε να ησυχάσουν και γι' αυτό λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα βεβαίως.
4: Δεν είναι συνηθισμένοι.
1: Καθόλου,
4: ναι.
1: Και φάνηκε και στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα.
4: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
1: Ακολουθεί η ενημέρωσή μας από την Deutsche Welle. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Υψιστά μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
7: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβησε στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλτ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
8: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόοπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
9: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο show, με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο Πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε υψής της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γιοκτάς στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
6: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Συνειδητοποίησα τώρα, επειδή είναι κοντά μου, έχει έρθει στο στούντιο ο Θανάσης Κρητικός, ότι απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ξεκινάει το καλό.
10: Κι όμως. Χαίρετε. Έχουν περάσει κιόλας 3 εβδομάδες σχεδόν από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς. Εγώ που το ζω κάθε μέρα, έχει φύγει αέρας όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι και αυτό που είπες ότι το Μουντιάλ τώρα αρχίζει. Όπως είδαμε από τη φάση των 32, τα νοκάουτ που είναι και τα μία και έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ούτε για κανέναν από όσους συμμετέχουν, ούτε και για τα φαβορί. Είδαμε και η Γερμανία έμεινε έξω από την Παραγουάη.
1: Ανατροπές. Έχει πολλές πάντως.
10: Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές γιατί είναι ένα μουντιάλ που διεξάγεται κάτω από πολύ ζέστη. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν και αυτή την κούραση που φυσιολογικά βγαίνει στο κλείσιμο της χρονιάς.
1: Άρα τα σιγουράκια δεν είναι και απόλυτο σιγουράκια.
10: Δεν είναι σιγουράκια.
1: Όπως έχει δείξει.
10: Το είδαμε και χθες ότι η Αργεντινή λαχτάρισε.
1: Σωστά.
10: Δηλαδή τώρα με το πράσινο ακροτήρι, ποιος περίμενε ότι η Αργεντινή θα έμενε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια ή ότι θα έμενε στο μόλις ένα γκολ.
1: Τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, ναι, είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Βραζιλία-Νορβηγία και μου βάζεις πρώτο-πρώτο Μεξικό-Αγγλία.
10: Ναι.
1: Γιατί?
10: Τα βάλες με τη σωστή σειρά. Mm-hmm. Βάζω το Αγγλία-Μεξικό διότι έχει έτσι ιστορική σημασία για τους Άγγλους κυρίως, mm-hmm, διότι θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό στο Αζτέκα. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναό του ποδοσφαίρου στο Μεξικό? Εκεί το 1986, στο παγκόσμιο κύπελο πάλι, οι Άγγλοι έμειναν έξω από το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και από ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία, το δεύτερο του Ντιέγκο σε εκείνο το παιχνίδι που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας. Τι γίνεται λοιπόν? Δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τους παίκτες της Αγγλίας οι οποίοι είναι πιτσιρίκια ότι έχει συμβεί αυτό το σκάνδαλο πριν από 40
1: Τρομερό.
10: Χρόνια. Ναι. Οπότε έχει και μία έτσι.
1: Έχει μία άλλη βαρύτητα.
10: Μία άλλη βαρύτητα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Που είναι και οι διοργανωτές στο Μεξικό, είναι σε υψόμετρο, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα το γήπεδο.
1: Επειδή λέμε παντός για ανατροπές. Εντάξει τώρα, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
10: Ναι.
1: Σωστά. Και επίσης η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.
10: Mm.
1: Ποιος το περίμενε αυτό τώρα?
10: Δεν πιστεύω. Το περιμέναμε κυρίως από πλευράς Αργεντινής, διότι έκατσε στην εύκολη πλευρά του ταμπλό.
1: Okay.
10: Δηλαδή, μέχρι τα ημιτελικά, θεωρητικά η Αργεντινή θα είχε το εύκολο έργο και το βλέπουμε ότι το έχει. Δηλαδή, στους 32 με το πράσινο ακροτήρι. Στους 16 με την Αίγυπτο και αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία-Ελβετία.
1: Mm-hmm.
10: Δηλαδή, δεν είχε κάποιο μεγαθύριο απέναντί της. Οπότε, θεωρητικά θα φτάσει εύκολα, θα το δούμε στην πράξη. Στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν περιμένω να μείνει έξω η Γερμανία, οπότε στη θέση της Παραγουάης θα βλέπαμε το Γαλλία-Γερμανία. Όπως και να έχει, έτσι είναι το Μουντιάλ. Αυτό είναι το όμορφο του.
1: Δεν τολμάς εκτίμηση.
10: Όχι, θα πω Γαλλία.
1: Α, θα πεις.
10: Ναι, όχι, εντάξει, θα
1: το
10: πω.
1: Το λες.
10: Ναι, νομίζω ότι το παραμύθι των Παραγουανών θα τελειώσει απόψε.
1: Θα την κρατήσω την κασέτα που λένε και θα το δούμε σε δύο εβδομάδες. Σήμερα τι έχουμε?
10: Σήμερα έχει στις 8 το Καναδάς Μαρόκο, οι διοργανωτές απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο. Δίνω ένα προβάδισμα στους Μαροκινούς γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα όπως έχουν αποδείξει. Στις 12 ακριβώς είναι το Γαλλία Παραγουάη. Και μετά πάμε αύριο στις 11 που είναι το Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
10: Περιμένουμε δηλαδή πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα τα καλοκαίρια έχουν άλλο ενδιαφέρον όταν έχουμε Μουντιάλ.
10: Δεν το συζητώ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλή συνέχεια. Ο Θανάσης
1: Κρητικός.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
23: Ο επιδιορητής Drake.
24: Η μαύρη χείρα.
25: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
26: Προπόληση more.com.
27: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
28: Έρχονται στο Nova 931.
29: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
30: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Δαμίδου, και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πείστε στο ραντεβού μας όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά φυσικά μπορείτε να στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητα εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε πάντα, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το θέμα λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα είναι τα κοινωνικά στερεότυπα στις σχέσεις. Αυτό που μας είπε και η Άννα Βύση, σε θέλω με θέλεις γιατί δεν παντρευόμαστε. Έλα ντε, υπάρχουν εδώ διάφορα κοινωνικά στερεότυπα. Σήμερα θα αναλύσουμε 8 από αυτά. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία επηρεάζουν σχεδόν όλες τις σχέσεις μας, αλλά σπάνια το παρατηρούμε συνειδητά. Κοινωνικά στερεότυπα για το ποιος ταιριάζει με ποιον, για το ποια σχέση θεωρείται σωστή, αποδεκτή, φυσιολογική, για το τι πρέπει να ισχύει ανάμεσα στους δύο ανθρώπους πριν καν γνωρίσουμε πραγματικά τη δυναμική αυτών των σχέσεων. Και αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα που θα αναλύσουμε και είναι και αρκετά δημοφιλή, είναι η θρησκεία, είναι η ηλικία, η κοινωνική και οικονομική τάξη, η μόρφωση, επάγγελμα, καταγωγή, φίλος, σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά και ένα από τα πιο ισχυρά άρρητα στερεότυπα, τι θα πει ο κόσμος. www.novaradio.gr.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη
9: εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη

0: Χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
2: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εμείς έχουμε έρθει στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive και σήμερα μιλάμε για τα κοινωνικά στερεότυπα στις σχέσεις. Έχουμε αναλύσει θρησκεία, διαφορά ηλικίας, διαφορά κοινωνικού και οικονομικού επίπεδου και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για διαφορά στη μόρφωση και στο επάγγελμα στις σχέσεις μας. Αυτό το στερεότυπο, το ότι πρέπει να έχουμε διαμορφωτικό επίπεδο ή επάγγελμα, βασίζεται στην ανάγκη μας για γνωστική κατανόηση και κοινωνική σύγκριση. Οπότε στην πράξη συχνά συνδέουμε τη μόρφωση με την ευφυΐα, την αξία ή την καταλληλότητα, κάτι που όμως επιστημονικά δεν είναι απόλυτο. Η ψυχολογία των σχέσεων μας δείχνει ότι αυτό που επηρεάζει περισσότερο τη δυναμική δεν είναι το μορφωτικό επίπεδο αυτό καθ' αυτό, αλλά το πώς αυτό βιώνεται μέσα στη σχέση. Τι υπάρχει από πίσω? Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός, όπου είναι η ανάγκη για γνωστική οικειότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν μπορούν να συνεννοηθούν εισαγωγικά εύκολα. Όταν υπάρχει διαφορά στο μορφωτικό επίπεδο, μπορεί να προκύψει ένας φόβος ότι δεν θα υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η κοινωνική σύγκριση. Κλασικά. Οι άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους μέσα στη σχέση. Δηλαδή, αναρωτιούνται, είμαι ικανός, είμαι λιγότερος, είμαι περισσότερο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές ανισορροπίες, όχι πραγματικές, αλλά αντιληπτές. Και υπάρχει ένας τρίτος μηχανισμός, όπου είναι η ταύτιση μορφωτικού επίπεδου με το κύρος. Η κοινωνία συχνά συνδέει το επάγγελμα και τις σπουδές μας με μία αξία, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση μέσα στη σχέση. Τι μπορούμε να κάνουμε και να σκεφτούμε διαφορετικά αν έχουμε γνωρίσει έναν άνθρωπο όπου έχουμε διαφορά στη μόρφωση και στο επάγγελμα? Λοιπόν, μπορούμε να μετατοπιστούμε από το ίδιο επίπεδο γνώσης στο ίδιο επίπεδο συναισθηματικής επικοινωνίας, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Η έρευνα στις διαπροσωπικές σχέσεις δείχνει ότι η ποιότητα της σχέσης δεν εξαρτάται από το IQ μας ή τις σπουδές μας, αλλά από την ικανότητα για συναισθηματική κατανόηση, επικοινωνία χωρίς επίθεση και επίλυση συγκρούσεων. Άρα, το πιο σημαντικό δεν είναι αν δύο άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο, αλλά αν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλο. Παραδείγματα για να σκεφτούμε διαφορετικά. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε, α, δεν έχουμε το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, άρα δεν ταιριάζουμε. Όχι, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε και να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον συναισθηματικά. Αυτό χρειάζεται να αναρωτηθούμε. Άλλο παράδειγμα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
0: Okay.

0: Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
8: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Σπουτίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
4: Στους υπολογιστές. Master.
3: Στην εκπαίδευση. Και experts.
4: Και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931. Τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλα τα Bake Rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo Vanilla 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
15: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
17: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
18: Μάριος Αθανασίου.
19: Βαλέρια Κουρούπη.
20: Και ο Σπύρος Πούλης.
21: Ο επιθεωρητής Drake.
22: Η μαύρη χείρα.
23: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
24: Προπόληση more.com.
25: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 936.
26: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
27: Nova 931.
0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
18: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
14: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametaphores.gr.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
11: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Nova 931, κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
1: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
22: Προπόληση more.com.
23: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
25: Nova 931.
26: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
27: Sky 100,3.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν, πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αεροσπεριοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μια φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Ντόκος, μιλώντας χθες εδώ στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τα ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την ενψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσμηματοπολία σε περιοχές της Αττικής, Μελία, 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 9 μέλη 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθρέα διακίνηση, ενώ οι γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης Skunk είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας στέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών. Παράλληλα, έγιναν άλλες δύο συλλήψεις ημεδαπών ενός 24χρονου και ενός 52χρονου στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυήμερη κηδεία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας παραμένουν αμετάβλητες. Στη Γερμανία επανεξελέγει συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία η Άλις Βάιντελ με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Το αστυνομικό δελτίο και πάλι, η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παρασβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε μετά από καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που η ίδια αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίδρια Θεσσαλονίκης.
την αθλητική σας ενημέρωση. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Καναδάς, Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Με 2-0 σετ ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Κυριακή εδώ στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και πριν περάσουμε στα θέματα της εγχώριας επικαιρότητας, πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο μέσα από το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
3: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε σπίτια. Έχει στείλει μήνυμα εκένωσης το 112. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
4: Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο πίσω της έχει αφήσει κάποια παραπήγματα, κάποια εγκατελειμμένα σπίτια τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Και είναι αποκαλυπτική η εικόνα που θα σας δώσουμε τώρα με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου, καθώς είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχουν μείνει πραγματικά άθικτα. Μόλις είδατε ένα σπίτι το οποίο ήταν εμφανώς εγκατελειμμένο με ένα καθάριστο οικόπεδο μπροστά, το οποίο κάει και ολοσχερός. Τώρα δεν βλέπετε ένα δεύτερο. Και αν το βλέπετε, γιατί είναι καλυμμένο με πυκνά χόρτα, με ακαθάριστα χόρτα. Πίσω στο βάθος φαίνεται και εκεί μεγάλη μαυρίλα. Όμως τώρα, όπως θα σας δείξει ο Σωτήρης, στα δεξιά υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ένα σπίτι περιποιημένο, το οποίο έχει μείνει άθικτο από μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 5.30 ώρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, περίπου 45 πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν επιποδός, με μήνυμα από το 112 για εκένωση των οικισμών της Ανθούπολης, της Κυπούπολης, αλλά και για τα αμπελάκια, με κατοίκους κατοίκους, οι οποίοι φυσικά αναστατώθηκαν, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες έφτασαν εδώ στη Χαλκιδική. Ενώ να σου πω ότι και οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και οι πυροσβεστικές βοήθησαν και ορισμένους ηλικιωμένους, οι οποίοι ενώ βρισκόντουσαν στα σπίτια τους ένιωσαν κάποια διαθεσία ή ανεπνευστικά προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, βλέπετε ότι κάποια σημεία ακόμη καπνίζουν, γι' αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την κατάσβεση για τον πιθανό κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
0: Δεκάδες πυρηνά μέτωπα εκδηλώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας δώσει τη συνολική εικόνα.
5: 60 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τις 15 από αυτές να εκδηλώνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αττική άμεσα τέθηκαν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ασπρόπυργο, στα Σπάτα, στον Άγιο Στέφανο και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στο Μενίδη. Υπό έλεγχο τέθηκαν τα πύρινα μέτωπα σε Γρεβενά, Νέους Πόρους, Θεσσαλονίκης, ενώ άμεσα οριοθετήθηκαν από τα στελέχη της πυροσβεστικής οι φωτιές σε Έμπονα της Ρόδου, στα Βασιλικά της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη θα πούμε αυτή την ώρα βρίσκονται πυρκαγιές στα Κουφάλια της Χαλκιδόνος και στο Λειψίδριο Κιλκής, ενώ και μια νέα εστία επίσης στο Κιλκής που ξεκίνησε σε 7 το απόγευμα στην περιοχή της Κριστόνης απασχολεί τα στελέχη της πυροσβεστικής. Πρόκειται για πυρκαγιά που εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Μάλιστα, στις 7 και 13 πρώτα λεπτά, στάλθηκε μήνυμα του 112 ως κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
2: Μιχάλη, και αύριο είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα.
5: Ακριβώς, Χριστίνα. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν τις θερμές εργασίες στο ύπαιδρο, το ψήσιμο, ενώ όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και φευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται με τα κτίρια τους.
0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η σοκαριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα προκαλεί πολυεπίπεδες αλυσιδωτές αντιδράσεις και αλλαγές. Μεταξύ αυτών, ενδεχομένως, οι δράστες να χαρακτηριστούν τρομοκράτες αν κρίνεται ότι η δράση τους έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Καρέ-καρέ μελετά όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή της από τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
6: Ήταν στο τρίτο όροφο, δεν ξέρω πώς είχε φτάσει εκεί πέρα. Χωρίς τη συζήτηση ήταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, προσπαθούσαν να την συνεφέρουνε.
7: Ενίκος της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς περιγράφει τη στιγμή όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η Βάγια Νέστορα λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση των εμπριστών. Την ώρα που οι διασώστες αναζητούσαν τραυματίες στο φλεγόμενο κτίριο, η κόρη της 70χρονης είχε βρει καταφύγιο στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.
6: Η Αφροδίτη Νέστορα είχε πάει στην άλλη μεριά του μπαλκονιού, που δεν επικοινωνούν μεταξύ μας, και έκατσε εκεί πέρα. Να παίρνει και αυτή αναπνοές από ό,τι κατάλαβα. Η Αφροδίτη διαμέρισμα είναι στο 4ο. Προφανώς ήταν κλειστές οι πόρτες της, γιατί από ό,τι κατάλαβα η οικογένεια είχε διασκορπιστεί.
7: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη δολοφονία της μητέρας της.
8: Μην είμαι πλέον μόνη. Εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι ορθοί. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, και μετά για εμάς. Και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
7: Εξετάζοντας οπτικό υλικό από τα σημεία των τριών επιθέσεων, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Ένας από τους εμπριστές αποτυπώνεται από κάμερα την ώρα που τοποθετεί το μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη.
9: Το ένα γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε σημείο όπου παραδίπλα υπήρχε μετρητή σιγρά αέριου. Και πολύ επίσης κοντά υπήρχαν αυτοκίνητα. Άρα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί τραγικά πράγματα.
7: Οι αρχές αναζητούν ενδεχόμενο λάθος των εμπριστών που θα αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
10: Η έρευνα σε τέτοιου είδους επιθέσεις μπορεί να κινείται σε συγκεκριμένο κύκλο υπόπτων, όμως θα έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις γι' αυτό όταν θα έχουμε ταυτοποιήσει πλήρως αυτά τα άτομα. δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να είναι και, και άτομα τα οποία δεν έχουν απασχολήσει με κάποιο τρόπο την ελληνική αστυνομία.
11: Η αστυνομία αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Φτάσαμε για πολλωστή φορά για ένα ζήτημα να έχουμε θύμα, για να αντιληφθούν όλοι και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις ότι όπως και οι Μολότοφ έτσι και τα γκαζάκια δολοφονούν.
7: Σε μια παράλληλη έρευνα, οι υπολείμματα των μηχανισμών εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ίχνη γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.
0: Κάθε πιθανό λάθος που μπορεί να έκαναν οι δράστες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.
12: Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, Χριστίνα, η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των δολοφονικών επιθέσεων. Επεκτείνεται μάλιστα η έρευνα πλέον τις τελευταίες ώρες και σε παράλληλους δρόμους, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πλήρως η πορεία των δραστών. Τώρα φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής σχετικά με μια μηχανή χαμηλού κυβισμού, μια ύποπτη μηχανή με δύο άτομα που βρισκόταν κοντά στα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται με βεβαιότητα ότι συνδέεται με αυτές τις επιθέσεις. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μέχρι και αυτή την ώρα ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει μια εικόνα για τρία, τέσσερα άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα, τα οποία όμως θα προσπαθήσουν να τα αναζητήσουν τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας, εξετάζοντας και νέο βιντεοληπτικό υλικό. Τώρα να αναφέρουμε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξει και η διαδικασία με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπάρχουν ύποπτες δραστηριότητες που θα συνδεθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Για την τρομοκρατική φαίνεται ότι εκτιμά ότι κάποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να συνδέονται με μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε εκενωμένες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάστηκαν για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ο αρχικός έλεγχος φαίνεται να είναι αρνητικός, όπως εκτιμούσαν και οι αρχές, λόγω και καταστροφής κάποιων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των εμπριστικών μηχανισμών.
0: Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής και για την κυβέρνηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται πλέον αν πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο αντιμετώπισης οργανωμένων επιθέσεων που έχουν χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
13: Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν, να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν όλοι οι πυρήνες οργανωμένης βίας. Τώρα, στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και κάποιες ημέρες.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
17: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 8 και 29 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
1: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Γραμματεία Εθνικής Ανασφάλειας.
9: Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checker της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους.
10: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.
11: Δεν σχολιάζουν το εξής σημαντικό που είπε ο Ντόκος. Κατανοώ τις ανάγκες του πολέμου.
12: Συμβαίνει συχνά. Όπως ξέρουμε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξεγελούνται.
13: Από την κυβέρνηση περνούν στην αντεπίθεση και διαμηνύουν ότι τα αιτήματα για παραιτήσεις έχουν χάσει πλέον το νόημά τους.

0: Η υπόθεση ανοίγει πλέον μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για την εθνική ασφάλεια. Ποιος βρισκόταν πίσω από την επιχείρηση, γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγμή και πώς στήθηκε η παγίδα, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Πληροφορούμαστε ότι ήδη υπάρχουν στοιχεία από τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες που δημιουργούν μια μεγαλύτερη εικόνα αυτής της υπόθεσης. Τώρα, δεν εστιάζει η έρευνα μόνο στο ποιος βρίσκονταν πίσω από αυτήν την επιχείρηση deepfake, αλλά εκείνο το οποίο επιχειρείται να φωτιστεί είναι αν στόχος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ή επιχειρήθηκε μέσω αυτής της επίθεσης να τεσταριστούν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κρατικής μηχανής. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα, όπως η δραστηριότητα αντίστοιχη με θύμα έναν εστονό αξιωματούχο, το ακούσαμε και από τον κύριο Ντόκο να το λέει στη συνέντευξή του εδώ στον Sky, όπως επίσης η ανάλυση που έχει δοθεί στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και αξιολογείται ως σοβαρή, ότι δηλαδή η συγκυρία δεν είναι τυχαία με δεδομένες και τις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας, όπως και αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες σε χώρες της Βαλτικής. Άλλωστε, εκείνο το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνεται, αλλά δεν είναι το μείζον, είναι η δραστηριότητα ρωσικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες που σου προανέφερα. Επίσης, σημαντικό είναι το σκέλος της έρευνας για το πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση και πώς κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την κερκόπορτα, φτάνοντας στα πρωτογενή στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε διαρκή αναβρασμό παραμένει η κεντροαριστερά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μετρά νέες απώλειες και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προσελκύει πλέον ανοιχτά στελέχη και βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη νέα θύελλα που προκλήθηκε με αφορμή την απόσπαση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη σε θέση στις Βρυξέλλες. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Σε κινούμενη άμμο συνεχίζει να κινείται η κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ραγδαίες και το Γιώργο Καραμέρο να είναι ο πρώτος βουλευτής που παραιτείται από το κόμμα, κάνοντας μάλιστα άνοιγμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Από την αρχή, υποστήριξη από την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση.
2: Ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν φαίνεται θετικό στο να αναλάβει καθήκοντα και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν την έδρα να λάβει η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Θετικό στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Φτιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης.
4: Όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Η Κουμουνδούρου προετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο, με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
5: Πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά, και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως. Δεν υπάρχουν τώρα μάνα μου πατέρα μου πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσει να χαρακτεί μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δεν υπάρχουν περιθώρια να κατέβει αυτόνομα και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην σταθούμε δίπλα με ένα ψηφοδέλτιο στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πλευρά Παπά θέτει θέμα συλλογικής ηγεσίας.
7: Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πιο συλλογικής ηγεσίας. Είναι σαφές, διότι ο τρόπος με τον οποίο προευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μας πήγε από το 10% στο 1. Στο 1,5, στο 2.
2: Την ίδια ώρα, φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη άναψαν δημοσιεύματα για απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλαου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε εξηγήσεις, με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα, ρίχνοντας καρφιά στον Μακάριο Λαζαρίδη για τα πτυχία του.
8: Κύριε Νίκο Φαραντούρη, θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας, Θεοδώρα Ιβαζόγλου, αποσπάστηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον Ευρωβουλευτή τους?
9: Η απόσπασή της έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη Διάβγεια, σε αντίθεση με όσα αναλυθώς γράφονται. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα.
8: Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη Διάβγεια να τη δώσει στη δημοσιότητα, γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα, ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω.

0: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον νεοποιεί με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εγκέφαλος της οργάνωσης και ο μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Στελέχη του ΕΟΦ, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, εντοπίζουν συσκευασίες από φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί παράνομα. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ. Εγκέφαλος της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διατηρεί φαρμακείο στην Νίκαια.
2: Πήγαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους, γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους, γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα.

0: Όπως διαπιστώθηκε η εμπλεκόμενη Αλίεβα Νάμκα από ηλικιωμένους και Ρωμά που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση.
1: Συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα άμκα, τα οποία δεν είχαν ενεργοποιημένη την άειλη συνταγογράφηση. Προφανώς κάποιοι από τους πολίτες μέσω των φαρμακοποιών τους ή των γιατρών τους κατά κάποιο τρόπο αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αυτή η συνταγογράφηση χωρίς οι ίδιοι να προμηθεύονται αυτά τα σκευάσματα.
0: Από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026 διαπιστώθηκε η ψευδής έκδοση 5.429 συνταγών που προκάλεσαν ζημιά στον ΕΟΠΗ άνω των 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φερόμενος αρχηγός δεν είχε κομματική δραστηριότητα μετά την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2023.
2: Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023, δεν έχει οργανική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα Μητρώα μέρον αυτή τη στιγμή. Αν ήταν στα Μητρώα, το λέμε από τώρα, θα είχαμε προχωρήσει στην αναστολή κομματικής ιδιότητας.
0: Ο συλληφτής έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα στον ανακριτή.
3: Στο μικροσκόπιο του λιμενικού σώματος έχουν μπει πλέον τα πλοία με προορισμό τα νησιά, καθώς όσο αυξάνεται η επιβατική κίνηση, εντείνονται και οι απόπειρες διακίνησης ναρκωτικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
4: Καταζητούμενος από τις Ιταλικές αρχές, επικηρυγμένος με απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, διακινούσε κοκαίνη και κάναβη με αυτοκίνητο στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, Χριστίνα. Ο λόγος για έναν 30χρονο Σκοπιανό που συνελήφθη από αστυνομικούς είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος του από άγνωστο άτομα που ενημέρωσε τα στελέχη αστυνομίας για τη δράση του 30χρονου. Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως ο δράστης έκρυβε ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του και ενοικίαζε και κάθε μέρα έκανε διακίνηση με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία του νησιού. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 163 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 135 γραμμάρια κοκαΐνη, 30 γραμμάρια κεταμίνη, 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια Αμερικής. Η αξία των ναρκωτικών, να πούμε, που θα διακινούσε στη Μύκονο ο 30χρονος, υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενικού Πειραιά περνούσαν χειροπέδες σε ένα άτομο μόλις 21 ετών με καταγωγή από την ΚΟ. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της υπηρεσίας, ο Τόμπι και ο Κέλλη, όπως φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο όπου βλέπουμε, εντόπισαν σε βαλίτσα αρχικά του διακινητή που επιβάζονταν στο πλοίο 5 αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν 5 κιλά και 413 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Ακολούθησε έρευνα και σε ένα σακίδιο πλάτης που είχε ο νεαρός, με τους λιμενικούς να εντοπίσουν ακόμη 5 κιλά και 279 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Η αξία των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στελέχη της δίωξης, αγγίζει τις 33.000 ευρώ.
3: Εκτός συνόρων, με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυημερική βία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας στο εσωτερικό παραμένουν αμετάβλητες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
5: Στην Τεχεράνη, έξω από το μέγα τέμενος του ημάμι Χουσέιν, μέγα πλήθος θρηνεί. Καθώς αρχίζουν οι πολυήμερες επικίδιες τελετές για το χαμό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Παρασκευής. Περιμένουν επί 10 ώρες για να αποχαιρετήσουν από κοντά τον ηγέτη τους. Άλλοι χτυπώντας σε ένδειξη πένθους στα στήθη τους. Άλλοι φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Εξτομίζοντας κατάρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με κλάματα και οδυρμούς. Απλώνουν ένα απέραντο πέπλο θρήνου πάνω από την Τεχεράνη. Καθώς η σωρός του Χαμενεΐ μεταφέρεται για να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Δίπλα στις σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τις εικόνες Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν από αμερικανικές βόμβες, ένα πλακάτ γράφει πως οι φωνιάδες του ηγέτη μας δεν θα δουν ποτέ ασφάλεια, ενώ πολλοί μέσα στο πλήθος σχηματίζουν κόκκινα λάβαρα της εκδίκησης.
3: Αυτό που επιτεύχθηκε ως νίκη ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των προσπαθειών των μαχητών υπό την καθοδήγηση αυτού του μεγάλου και αγαπημένου μάρτυρα.
5: Την άδειά μας, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Δώσαμε μία εβδομάδα άδεια για την κηδεία επειδή είμαστε καλοί, είναι αλήθεια.
5: Νωρίτερα, η ηγεσία του Ιράν, εμφανώς συγκινημένη, έχει αποδώσει τιμές στα φέρετρα του Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην έναρξη του πολέμου.

0: Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Γκαλιμπάφ, φαίνεται να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να αναλύεται σε λυγμούς. Στο κατηδίαν προσκύνημα που έχει προηγηθεί, συμμετέχουν οι ηγέτες χωρών που είχαν σχέσεις φιλίας και συμμαχίας με την Τεχεράνη. Στις εκδηλώσεις πένθους, τη Ρωσία εκπροσωπεί ο Ντμίτρι Μετβέντεφ, πρώην πρόεδρος της χώρας και δεξί χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτείοντας φόρο τιμής μπροστά στη σωρό Χαμενεή και συλληπούμενος τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζευδίτ Γκιλμάζ, εκπρόσωποι αραβικών χωρών, αλλά και της αντιπάλου του Ιράν στην περιοχή Σαουδικής Αραβίας, προσέρχονται στο τέμενος. Φυσικά δεν λείπει και αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, αλλά και η ηγεσία της οργάνωσης Χαμάς, που προσέρχεται αποχαιρετώντας τον μέγα χρηματοδότη και υποστηρικτή της. Ενώ ακολουθούν οι ηγέτες της φιλοϊρανικής Συιτικής Οργάνωσης του Λιβάνου, Χεζμπολάχ.
1: Σήμερα τα παιδιά σου από τη Χεζμπολά του Λιβάνου και η οικογένεια του μέγα μάρτυρα Χασάν Νασράλα είναι εδώ για να πούν ίστατο χαίρε στον μαρτυρικό ηγέτη του Ισλαμικού Έθνους.
0: Ο Αλί Χαμενεή κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια τη χώρα του και η μορφή του εξακολουθεί να βρίσκεται παντού. Καθώς παρότι το Ιράν έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, οι υποστηρικτές του βρίσκονται ακόμα στην εξουσία.
1: Έως και 30 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παραβρεθούν στις επικίδιες τελετές για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεή στο Ιράν. Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τα πλήθη που σειραίουν, όπως θα ακούσουμε από τη Βάνα Κουτρουλού.
2: Ακόμη και μέχρι τη δύση του ηλίου, Χριστίνα, χιλιάδες εξακολουθούσαν να σειραίνουν στο μεγάλο τέμενος για τον τελευταίο αντίο στον Αλί Χαμενεή, με τις χαρακτηριστικές εικόνες των συγκεντρωμένων να κλαίνε, να χτυπούν τα στήθη τους, ένδειξη πένθους. Οι Ιρανικές αρχές έχουν σχεδιάσει μια μαζική κινητοποίηση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μεταφορά, στέγαση, ακόμα και τρόφιμα, όπως θα δούμε και στις εικόνες μας. Μάλιστα, η Ιρανική Ερυθρά Εμισέλινος έχει στήσει περισσότερες από 400 σκηνές για την παροχή βοήθειας. Καθώς να θυμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες στην περιοχή. Μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, ώστε να δοθεί η εικόνα από το ιρανικό καθεστώς ότι παραμένει σταθερό εν μέσω μιας τεταμένης περίοδου, της πλέον τεταμένης περίοδου των τελευταίων δεκαετιών. Να θυμίσουμε ότι η σωρός θα παραμείνει στην Τεχεράνη μέχρι την Τρίτη, στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Ιράκ και η ταφή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρα του Χαμενεή, την ιερή πόλη Μαχσάντ. Κλείνοντας, να σου πω και μια τελευταία είδηση από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πρόκειται να επαναληφθούν στις 11 Ιουλίου μετά την κηδεία του Χαμενεή, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya.
1: Στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, χτυπήθηκαν κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, κάτι που θα επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές ελλείψεις καυσίμων στη ρωσική επικράτεια.
2: Επιβεβαιώνει και ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, παραδεχόμενος ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί, δεν ανέφερε ωστόσο θύματα. Η Μόσχα λέει πως τα ουκρανικά αυτά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα παραμείνουν αναπάντητα μέσω του Υπουργείου Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, προκαλώντας σοβαρές εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο αναλύει ότι τα τελευταία χρόνια το Κίεβο έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη εγχώριων drone και στην αναβάθμιση πυραυλικών συστημάτων, αποκτώντας αυτή τη δυνατότητα που έχει πλέον να πλήττει στόχους αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Την ίδια ώρα, το Forbes εκτιμά ότι λόγω των εσωτερικών αυτών πιέσεων που αναφέραμε, το τέλος του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να προκύψει με πιθανή ανατροπή μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, αν συνεχιστεί να επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Ο Ρώσος πρόεδρος, εντωμεταξύ, βρέθηκε σήμερα στο κέντρο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, από όπου ανακοίνωσε ότι κατελήφθη η πόλη Κωνσταντινίφκα. Ουσιαστικά ελέγχει την πρόσβαση στις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, όπως το Κραματόρσκ, που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Βέβαια, να πούμε ότι το Κίεβο διαψεύδει αυτή την πληροφορία, ενώ συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις στη Σούμη με τουλάχιστον 3 νεκρούς.
1: Ο φωνικός καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη αφήνει πίσω του ένα νέο μέτωπο κινδύνου. Από την Πορτογαλία μέχρι την Ισπανία και τη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν οικισμούς και δάση. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Καπύρη.
3: Η Πορτογαλία βρίσκεται για τρίτη μέρα αντιμέτωπη με πυρκαγιές. Οι φλόγες στην κοινότητα Βουζέλα φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Οι κάτοικοι παλεύουν με λιγοστά μέσα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Με ένα κλαδί στα χέρια αυτός ο άνδρας προσπαθεί να εμποδίσει τις φλόγες να μπουν στον κήπο του. 3.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη στο πεδίο, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από την Ισπανία. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα πανθρακώνονται και νέοι άνθρωποι τραυματίζονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή Χιρόνα της Καταλωνίας.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί η πυρκαγιά και να κάψει 3 εκατομμύρια στρέμματα.
3: Επιχειρούν να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Πυκνοί καπνοί φτάνουν μέχρι και την τουριστική ακτή της Κώστα Μπράβα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, περίπου 1.500 παραθεριστές αναγκάζονται να εκενώσουν κατασκήνωση που τυλίγεται στις φλόγες. Ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού πρώτα κατέστρεψε μεγάλο κομμάτι της κατασκήνωσης και του παρακείμενου δάσους. Ο πρωτοφανής καύσωνας, η ξηρή βλάστηση και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.
1: Σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιείται το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο συνεδριακό κέντρο, όμως την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα να ενισχύεται και να διεκδικεί ακόμη και την πρωτιά σε κρίσιμες τοπικές εκλογές. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στην ανταπόκριση της Δήμητρας Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
4: Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Ερφούρτης, είναι το προπύργιο της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν η Εναλλακτική για τη Γερμανία αυτές τις ημέρες έχει το συνέδριό της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αλλά και μαζικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των γερμανικών αρχών, περίπου 30.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προέβη σε τουλάχιστον 4 συλλήψεις. Τώρα στο συγκεκριμένο συνέδριο σήμερα είχαμε την επανεκλογή στην Προεδρία του κόμματος, του Διδήμου Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρικά. Είμαστε το κόμμα του λαού, διεμήνησε η Αλίς Βάιντελ, παρουσιάζοντας μάλιστα το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, με έμφαση σε μια αυστηρότατη μεταναστευτική πολιτική, με κλειστά σύνορα, μαζικές απελάσεις, με ευθείες βολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άνοιγμα στη Ρωσία. Και όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι σταθερά πρώτο κόμμα, με τις δημοσκοπήσεις να τις δίνουν ποσοστά από 27 μέχρι 29%, ενώ κρίσιμες είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου σε συγκεκριμένα κρατήδια αναμένεται να λάβει εντυπωσιακά ποσοστά και ενδεχομένως ακόμη και την αυτοδυναμία για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γιορτή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας μετατράπηκε σε προεκλογικό βήμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Με φόντο το εμβληματικό όρος «Rushmore», ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε μηνύματα κατά του κομμουνισμού και της μετανάστευσης, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ρεπορτάζ από τη Βάνα Κουτρουλού.
5: Πετώντας πάνω από το όρος Ράσμορ με το ολοκένουργιο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη Νότια Ντακότα. Η υπό το βλέμμα των ιδρυτικών πατέρων George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln και Theodore Roosevelt, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εκθιάζει τα επιτεύγματα της Αμερικής και καλεί τους πολίτες να προστατεύσουν τις ελευθερίες από την κομμουνιστική απειλή και την μετανάστευση.
1: Μια γενιά αφότου πολεμήσαμε και κερδίσαμε τον ψυχρό πόλεμο ενάντια στην απειλή του κομμουνισμού, υπάρχει τώρα μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στη χώρα μας, περιλαμβανομένων και των νεοφερμένων στη χώρα μας, που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες από τον τρόπο ζωής μας και τη μεγάλη μας επιτυχία. Αυτές δεν είναι απλές πολιτικές διαφωνίες, όπως διαφορές σχετικά με τους φόρους ή τους κανόνες. Ο κομμουνισμός αποτελεί θανάσιμη απειλή για την αμερικανική ελευθερία.
5: Ο Τραμπ επιλέγει να μετατρέψει τη γιορτή σε πολιτική ομιλία, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και η δημοτικότητά του βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστου ζωής.
1: Αποφασίζουμε και ορκιζόμαστε και να το ακούσουν όλοι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Μπορεί να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, αν είμαστε ανόητοι, ηλίθιοι και χωρίς σύνεση.
5: Την επέτειο 250 χρόνων ανεξαρτησίας γιόρτασαν και στο Παρίσι, με τη φωταγώγηση του πύργου του Άιφελ, αλλά και στο Βουκουρέστι, όπου σε δημόσια κτίρια προβλήθηκαν διαφάνειες στα χρώματα της αστερόεσας.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, θετικό δείγμα γραφής έδωσαν οι ελληνικές ομάδες στις απόψινές φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός επικράτηξε στην Ολλανδία του Άγιαξ με 3-1 και ο ΠΑΟΚ νίκησε επίσης επί Ολλανδικού εδάφου στην Βέστερλο με 4-0. Περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
6: Οι φίλοι του Άγιαξ δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Έρμελο. Όμως είδαν τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να επικρατεί με 3-1 σε ένα φιλικό που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky.
7: Το βρίσκει στο πρόσωπο Τσάπρα, ο οποίος κάνει καλή υποδοχή και πετάει για τον Τετέι και φεύγει ο Παναθηναϊκός σε μια νέα ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι να είναι σε θέση τετατέτ. Πλασάρει ο Τετέι, γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 15. Θα πάρει ο Γιάνγκουσιτς. Τα κουνάκι, εκπληκτικό. Η μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Κρύφτηκε η μπάλα και ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Ζαρουρί. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ. 2-1. Με την κεφαλιά του Κονατού. Τραστόντερ θέλει να δυσκολέψει επιλογές. Δυσκολεύει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Κοντούρης, Τραστόντερ, η ευκαιρία. Ευκαιρία, τεράστια, μεγάλη επέμβαση. Κοντούρης βλέπει ανέβασμα ωραία του Μπινιάρη. Ο νεαρός ανεβαίνει. Κάνει ένα κοντρόλ, κάνει και μια ωραία τρίπλα, μια προσποίηση. Βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά, υπέροχο γκολ, 3-1, Ταμπούρδα.
8: Νικηφόρα ολοκλήρωσε την παρουσία του Ιρλανδικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός, κερδίζοντας με 3-1 τον Άγιαξ, αυτό που μετράει ακόμη περισσότερο και από την νίκη, είναι το γεγονός ότι οι παίκτες του Νίστρουπ εφάρμοσαν κατά γράμμα τις οδηγίες του δανειοτεχνικού.
6: Σε ένα ακόμη φιλικό επί Ιρλανδικού εδάφους, ο Πόκιο επιβλήθηκε με 4-0 της Βέστερλο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άνοιξε το χώρο των γκολ, παραχωρώντας τη συνέχεια τη σκυτάλη της εκτέλεσης σε έναν κεντρικό αμυντικό.
9: Γκολάρα από το Θημιάνη.
6: Όμως ο MVP της μονομαχίας δεν ήταν άλλος από το Μαντί Καμαρά. Ο μέσος από τη Γουινέα σημείωσε το 3-0 στο 74. Πριν προσφέρει το highlight της αναμέτρησης, 4 λεπτά αργότερα με μαγική ενέργεια.
9: 4-0, Μαντί Καμαρά.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα, η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αρκετά για να αποκλείσει το πράσινο ακροτήρι και να πάρει την πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
10: Απαρηγόρητοι, οι παίκτες του Κάμπο Βέρντε πίστεψαν στο θαύμα της πρόκρισης επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Έκαναν την Αργεντινή να υποφέρει, αν και προηγήθηκε με το 7ο γκολ του Μέση στο Μουντιάλ.
9: Πήρε την πάσα, γκολ Μέση!
10: Ο Γκόουτ έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε 8 διαδοχικά παιχνίδια στη διοργάνωση, στην 30η συμμετοχή του στο απόλυτο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Ουδής από το πράσινο ακροτήρι εγκατέλειψε τη μάχη και η δικαίωση ήρθε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
9: Γκολ! Ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήρι με το γκολ του Ντερόι του
10: Ένα γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Λισάντρο Μαρτίνες έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την Αλμπισελέστε. Ούτε το γκολ του Βραχίσωμου αμυντικού όμως ήταν αρκετό για την πρόκριση, αφού ο Καμπράλ προσέφερε ένα από τα καλύτερα γκολ του Μουντιάλ.
11: Καταπληκτικό γκολ!
10: Πανζουρλισμό στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με τον σκόρερ να αναζητά τη σύντροφό του στους εξέδρες και να κερδίζει την αγκαλιά της. Το παραμύθι όμως δεν είχε αίσιο τέλος, αφού το αυτογκόλ του Ντίνεϊ στο 113 διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και λύτρωσε την Αργεντινή. Παρά την απογοήτευση, οι τιμένοι περίμεναν τον Μέση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Επόμενο ραντεβού για την Αργεντινή, αυτό με την Αίγυπτο στους 16.
12: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 9:31.
14: Την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Ντίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Ντίνος για σένα.
17: Με το νέο Ντίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Ντίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
20: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
21: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
22: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα. 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
16: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
16: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
17: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
18: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
19: Nova 931 και www.novaradio.gr.
20: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Nova 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Μια στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: Nova 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

Αντικειμενικά στο λέω ήμουν λάθος. Κρυθήκα ένοχος που χάθηκε το πάθος. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό μου. Είναι πολλά που βασανίζουν το μυαλό μου. Και αν δεν έρχεσαι, δεν με σκέφτεσαι.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, το έχω βρει με τον εαυτό μου.

Εγώ καρδιά μου δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά και κάνει νύχτα κρύο.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.